όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

φεύγεις από λέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Με στα χαράματα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

9.84. Η ώρα είναι 6. 9.84.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζανδίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: 1984.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
4: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς? Όλα αλλάζουν.
5: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τι φτιάχνεις εκεί?
8: Τζατζίκι για το τραπέζι.
7: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
8: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
7: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
8: Σαλάτες Οικονομάκη.
7: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
8: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
7: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
8: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ ως ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
13: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
17: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
16: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
17: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
16: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
17: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
16: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
17: Και στο lithi.gr.
18: Γιώργο, Γιώργο!
19: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
20: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
19: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
19: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
21: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
22: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Εικόνες ντροπή στο πρώην ψυγείο με εκατοντάδες ανθρώπους κατάχαμα στιβαγμένου σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, ενώ την ίδια ώρα λιγοστεύουν οι διαθέσιμες θέσεις στα πλοία για την ομαλή εκροή τους από την Κρήτη και το Ηράκλειο. Εξελίξεις στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Τρία άτομα ελέγχονται από την αστυνομία. Φωνή και δράσεις κατά της βίας από την Εκκλησία της Κρήτης, ξεκινώντας με συνοδικό τρισάγιο την Παρασκευή στις 7.30 πάνω από τον τάφο του αδικοχαμένου νικής του γεμιστού. Φόβοι για την φετινή παραγωγή ελαιολάδου εξαιτίας του δάκου, σε εκκρεμότητα κρίσιμες διαδικασίες για την δακοκτονία που έχει μπλέξει και πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 5,2% το Μάιο του 2026 από 5,4% τον Απριλίο, σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ η Eurostat τον εκτίμησε στο 5%. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για ακόμα δύο μήνες, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοή στη συνεδρίαση του οργάνου. Μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντά στη Σόφια. Έκκληση της Ελλάδας για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με 93-86 και έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Το Παγκόσμιο Κύπελο 2026 ξεκινά απόψε στις 10 στο εμβληματικό εστάδιο Αζτέκα στο Μεξικό.
22: 9.84. Ο καιρός.
23: Έθριος ο καιρός και σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
24: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
25: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
24: Και η νομική προστασία?
25: Προστασία, αλλά νομική.
24: Και η απαλλαγή?
25: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
24: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
25: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
26: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
27: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
26: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
27: Α, είπα κι εγώ.
28: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
29: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε
0: κάποιο μικρό τρακάρισμα.
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Στέλνουμε ζεστές καλημέρες σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που σήμερα γιορτάζετε. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρο, Ζαφύριο, Ζαφύρης, με βάση αν μη τι άλλο τις αναφορές στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Γιατί σήμερα τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα Αποστόλων, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Νέου Μάρτυρα. Να είσαστε βρε παιδιά όλοι σας καλά. Αλλά να είσαστε και να είμαστε καλά. Γιορτάζετε, δεν γιορτάζετε, γιορτάζουμε, δεν γιορτάζουμε. Το έχουμε απόλυτη ανάγκη. Στα 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στο ράδιο 984, ξεκινώντας η πρωινή εκπομπή του σταθμού. 281-03-98-181 και 182 είναι τα τηλέφωνα από την άλλη επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, newspapakiradio984.gr και infopapakiradio984.gr. Είχαμε δύο νέες σεισμικές δονήσεις με διαφορά 7 λεπτών τα ξημερώματα στην Εύβοια. Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών αναφέρει ότι ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3,6 ρίχτερ. Σημειώθηκε 1/4 πριν από τις 2 και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 17,4 χιλιόμετρα. 7 λεπτά αργότερα, ένας νέος σεισμός έντασης 3,3 ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Είναι αρκετές υλικές ζημιές, τουλάχιστον όπως έβλεπα χθες από τα ρεπορτάζ των Αθηναϊκών Μέσων Ενημέρωσης. Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών, με τους ανθρώπους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να έχουν και μια μικρή αποζημίωση αναφορικά με τις οικοσκευές τους ή τέλος πάντων μπορεί οι άνθρωποι αυτοί, ειδικά στα κίτρινα σπίτια, κόκκινα κίτρινα, να βρίσκονται και εκτός της οικίας τους και να διαμένουν κάπου άλλου. Επίσης συνεχίζουν σήμερα Πέμπτη τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας, οι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία και ναυτικές μηχανές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Είναι αυτές οι πρώτες οι ωραίες οι ειδήσεις της σημερινής ημέρας, της σημερινής επικαιρότητας. Στο κίτρινο σήμερα η Κρήτη, δείκτης επικινδυνότητας 2 σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, με βάση το χάρτη κινδύνου πρόβλεψης φωτιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Πολιτική προστασία η οποία καλεί τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην Ήπεθρο, ειδικά σε περιοχές με ξηρή βλάστηση ή έντονους ανέμους. Τώρα, να σας υπενθυμίσω αυτά τα οποία λέγαμε χθες με τον επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον κύριο Αλέκο Μαρινάκη, με το που ξεκίνησαν να εκδίδονται αυτοί οι χάρτες πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές, ότι η πολιτεία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο φροντίζει αυτή την ευθύνη σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Καλά, δεν είμαστε άμεροι των ευθυνών μας, γιατί δεν μπαίνουν από μόνες τους όλες οι πυρκαγιές. Δεν έχουμε μόνο, ας πούμε, τα ατυχήματα, δεν έχουμε μόνο τα σπασμένα καλώδια ή οτιδήποτε, είναι και οι δικές μας οι ενέργειες. Αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο φροντίζει η πολιτεία, όπως σας υπενθυμίζω, να ρίχνει όλη την ευθύνη στο μεγάλο της το σύνολο, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, στον ίδιο τον πολίτη. Για την καταστολή θα τρέξει εκείνη λίγο παραπάνω, απαξιώνει λίγο και τα δικά της στα μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με την καταστολή, βλέπει ποια είναι η εικόνα, στελέχωση, υποστελέχωση όλων αυτών των υπηρεσιών που εμπλέκονται με την κατάσβεση των πυρκαγιών. Και βέβαια κύριος Μαρινάκης μας μίλησε και για τις ευθύνες της περιφέρειας. Είναι επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης στην περιφέρεια Κρήτης ο κύριος Μαρινάκης. Μας μίλησε για την αυτοδιοίκηση, τις ευθύνες που έχει η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς συχνά λειτουργεί περισσότερο ως διαχειριστής της κεντρικής πολιτικής παρά ως διεκδικητής των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Σας υπενθυμίζω τι ακριβώς είπε. Κατά τον ίδιο η περιφέρεια Κρήτης οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για τις ενέργειες που έχει αναλάβει, για τα έργα που έχουν προχωρήσει και για τις διεκδικήσεις που έχει καταθέσει προς την κυβέρνηση. Συνέδεσε το ζήτημα της πυροπροστασίας επίσης με τη συνολική πολιτική προστασία του νησιού, διότι έχουμε φωτιές το καλοκαίρι, πλημμύρες το χειμώνα, και είπε ότι για όλα αυτά θέλει πραγματικά απαντήσεις, όχι με το γενικό λόγο είμαστε πανέτοιμοι ή είμαστε έτοιμοι ή στο μέτρο του δυνατού είμαστε έτοιμοι, σε αυτή την λογοδοσία που αναμένεται να γίνει άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με το Περιφερειακό Συμβουλίο. Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτή η λογοδοσία γίνεται κάθε δύο μήνες, έτσι. Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει αύριο Παρασκευή και θα θέσει ένα μεγάλο θέμα ή θα κληθεί να πάρει αποφάσεις, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρει, γιατί δεν ξέρουμε τι κινήσεις έχουν γίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό και με χώρο φιλοξενίας των ανθρώπων αυτών. Διότι πραγματικά, διαβάζοντας το ρεπορτάζ της Κατερίνας της Μπατινάκη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι αυτό, ή βλέποντας χθες το ρεπορτάζ από την Κρήτη TV της Γεωργίας της Μακάκη. Ναι, πραγματικά, αυτές οι εικόνες από το ψυγείο, το πρώην ψυγείο εδώ στο Ηράκλειο, είναι εικόνες ντροπής. Εκεί θα συμφωνήσουμε απόλυτα. Εικόνες ντροπής, γιατί είτε μετανάστης είσαι, είτε πρόσφυγας είσαι, ή λαθρομετανάστης είσαι, ή ό,τι και αν είσαι, φεύγοντας από τον τόπο σου, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι μετανάστης. Θυμηθείτε τους Έλληνες του χθες, βλέπετε τους Έλληνες του σήμερα. Μετανάστης ίσον μετανάστης, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν αξίζει σε κανένα και ναι, τη 2026 πραγματικά αυτή η αντιμετώπιση. Τους πήρανε τους άλλους από την Νότια Κρήτη, τους ανεβάσανε στο Ηράκλειο. Δεν είχαν που να μείνουν στο Ηράκλειο, τους πήρανε από την περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο τους στείλανε να πάνε να μείνουν στην Ιεράπετρα και από την Ιεράπετρα θα τους ξαναφέρουν για να πάρουν το πλοίο της γραμμής να πάνε σε μια άλλη δομή. Αυτά μόνο εμείς. Γιατί αδυνατούν. Αδυνατούν να βρουν τη λύση. Άρα δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξη για αυτά τα οποία θα αποφασίσει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βολές εκτοξεύονται κατέρωθεν. Τις συμφωνίες πίσω από τις πόρτες και από τα παραθύρια κανένας από εμάς δεν τις ξέρει. Μέχρι στιγμής, ενδεχόμενα με βάση αυτές τις συμφωνίες θα έχει πάρει στο κρανίο ο Θάνος ο Πλεύρης, που λίγο ή πολύ διαμηνεί με κάθε μέσο και τρόπο ό,τι ξέρετε λίγο παρακάτω, αφού δεν τα βρίσκεται θα είναι μονομερής η απόφαση. Η πολιτική μας συνταγή, κοιτάμε λιγάκι και τη δεξαμενή των ψηφοφόρων μας, δεν θέλουμε να πάρουμε και εύκολη θέση. Κάποιοι άλλοι φροντίζουν να κάνουν από πίσω τη δουλειά και να λένε πάνω από το πτώμα μου δομή σε αυτή την περιοχή. Κάποιοι άλλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιτίας αυτών των πολιτικών ταγών μια χαρά βγάζουν την ουρά τους απ' έξω. Και μετά έρχονται και φωτογραφίζουν ο ένας τον άλλον. Παιδιά, αν δεν θέτε χτύπους στο Χαρκιδιό δεν πάτε. Το λέγε μα το λέγε η γιαγιά μου και δεν την πίστευε κανένας τότε. Να, σήμερα επιβεβαιώνω τα λόγια της για άλλη μια φορά. Αν δεν θες χτύπους δεν πας στο Χαρκιδιό. Γι' αυτό δεν έχετε ψηφιστεί, για να βρείτε λύση. Άντε να πάτε να τη βρείτε. Είναι εύκολο το να διχάζεται η κοινωνία. Είναι εύκολο το να ξεσηκώνεται η κοινωνία. Είναι εύκολα τα λόγια στις πράξεις. Είναι που κρίνεστε. Και εκεί που παίζονται τα κουκιά, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ψήφους, εκεί ξεκινά η ανεμοδούρα, η ανεκουλουρίδα που λέω εγώ, κριτική έκφραση, δηλαδή κάνω κύκλο γύρω από τον εαυτό μου, κάνω κύκλο γύρω και τριγύρω, ή είναι το μυαλό μου βουρδούγιο που λένε οι φίλοι μου οι Κερκυραίοι. Καλημέρα στους φίλους μου τους Κερκυραίους. Αποθήκη ψυχών, το πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, οι εικόνες ντροπής, υπεράριθμοι μετανάστες στηβάχτηκαν στους ακατάλληλους χώρους και όταν γέμισαν τους άφησαν να περιμένουν με τις ώρες το πούλμαν απ' έξω. Συνεχίζεται ο έντονος και οξύς δημόσιος διάλογος για τη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας με τον αρμόδιο υπουργό να επαναλαμβάνει το τελεσίγραφό του, είναι το κεντρικό θέμα από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αλλά βέβαια το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι το εξής, έτσι, ότι προεκλογικά πάντα για όλα τα θέματα υπάρχουν λύσεις, θέσεις, απόψεις, προτάσεις. Αλλά μετεκλογικά τρώμε τα κομμάτια μας. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη, τρεις συλλήψεις μετά από μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Επίσης θέμα το οποίο προαναγγέλλεται για τις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Για σήμερα, όπως είπαμε, που είναι Πέμπτη και έχει 11 ο Ιούνις, και γράφει μεταξύ άλλων στο ρεπορτάζ της, για όσους δεν είδατε το χθεσινό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, δεν έχετε διαβάσει ακόμα εφημερίδα, αλλά είστε συντονισμένοι με το ράδιο 94 αυτή την ώρα, η Έλλη Κουκάλη. Όλα δείχνουν πως έφτασε η στιγμή για να ρηχθεί άπλετο φως στο θρίλερ του θανάτου του άτυχου πρώην κοινοτάρχη, ο οποίος έπεσε θύμα φωνικής ενέδρας με μαγκούρες έξω από το Απεσοκάρι την 1η Μαρτίου. Ξημερώματα Τετάρτης, κλιμάκια με δεκάδες αστυνομικούς έζωσαν τη Βαγιονιά, τόπο κατοικίας των τριών υπόπτων που έπεσαν στα χέρια των αστυνομικών με συνοπτικές διαδικασίες. Για να ακολουθήσει ωστόσο εξονυχιστική έρευνα σε κάθε πιθανό σημείο, στα σπίτια τους, στις μάντρες τους, στις αποθήκες τους, στα αυτοκίνητά τους, καθώς και σε ένα κατάστημα. Οι συλληφθέντες είναι μέλη κτηνοτροφικής οικογένειας και ένας εργαζόμενος που απασχολούσαν με καταγωγή από τη Λοχριά. Πρόκειται για ένα 57χρονο, τον 32χρονο γιο του και ένα ακόμα 59χρονο κριτικό από τη Λοχριά, εργαζόμενο στην κτηνοτροφική μονάδα της συγκεκριμένης οικογένειας. Για τη φωνική επίθεση σε βάρος του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη εξετάζονται κυρίως οι δύο. Ο 32χρονος, ο οποίος βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο της Ελλάς, καθώς είχε εμπλακεί και στην υπόθεση του άγριου μπούλινγκ σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη στην γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννίνων, και ο 59χρονος εργάτης. Ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία, είτε για κάποιο βαθμό συνέργεια στις αποδομημένες πράξεις, πράξεις που έχουν να κάνουν με θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, όπως φαίνεται ότι αποτυπώνεται στη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους. Αυτά μεταξύ άλλων από το ρεπορτάζ. Έτσι, για να έχετε την εικόνα. Επιδοτήσεις. Αντιδρούν οι αγρότες για το σύστημα monitoring. Παιδιά, εδώ έχει χάσει την μπάλα ο ένας με τον άλλον σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ποιος κάνει το κουμάντο, γιατί κάνει το κουμάντο, πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ποιος ελέγχει, τι ακριβώς βρίσκεται σε εξέλιξη, πώς προχωράνε οι διαδικασίες. Επιδοτήσεις. Δακοκτονία από την άλλη. Έβλεπα το ρεπορτάζ του Νίκου του Πετάση από την Ιερά Πέτρα. Δεν ξέρω γιατί έχουμε καταφέρει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να μπερδέψουμε πολύ πολύ περισσότερο τα πράγματα. Εκκλησία Κρήτης, κραυγή κατά της βίας στο Τρισάγιο για τον ενικίστρατο. Ακούσατε χθες από τη συχνότητα του Ράδιο 984 το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρυθυμής Αυροποτάμου, τον κύριο Πρόδρομο, αυτά τα οποία μας είπε, τα μηνύματα τα οποία βγήκαν από αυτή τη συζήτηση, αυτά τα οποία δρομολογεί για τη συνέχεια η Εκκλησία της Κρήτης, και μέσα από την εφημερίδα και από το YouTube, μέσα από τις συνεντεύξεις στο Ράδιο 984, τη σελίδα του Ράδιο 984, το site neakriti.gr, μπορείτε όλα αυτά και να τα ακούσετε, όπως επίσης και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα να τα διαβάσετε. Λιμάνι Γουρνών, ανοίγει συζήτηση για το αλλιευτικό καταφύγιο. εξοργιστικό, θα κατάσχουν το επίδομα για τα ακουστικά 9χρονο, δηλαδή μια ιστορία που ως τίτλος σου προκαλεί έτσι ένα παραπάνω ενδιαφέρον να μπεις να διαβάσεις και να δεις τι ακριβώς γίνεται. Αράνια Μωρέη τυπογράφει το ρεπορτάζ. Την αναλγησία της πολιτείας, τις γραφειοκρατικές αγγελώσεις και τις κοινωνικές ανισότητες που ανακύπτουν ακόμα και στην πρόσβαση παιδιών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, αναδεικνύει η υπόθεση στο Ηράκλειο μέσα από καταγγελίες πολύτεκνης μητέρας. Πρόκειται για την κυρία Κωνσταντίνου και η υπόθεση αφορά στο 9χρονο παιδί της που διαγνώστηκε με πρόβλημα ακοής και χρειάζεται άμεσα ακουστικά βαρικοείας για την υποστήριξη της επικοινωνίας και της σχολικής του ένταξης. Η μητέρα, περιγράφοντας μια δύσκολη οικονομική πραγματικότητα για την οικογένειά της και την ανάγκη στήριξης των 4 παιδιών της, ανέφερε πως αυτό που έχει να αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα είναι αδιανόητο, αφού λόγω χρεών που έχει προς την εφορία κινδυνεύει με κατάσχεση το επίδομα που έχει ζητήσει για να βάλει το ανήλικο παιδί της ακουστικά βαρικοείας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει το πρόβλημα της υγείας του παιδιού μου με την εφορία, αναφέρει, μα λέει στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως και στην ακούγαμε και στο δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Τι σχέση έχει? Για να γεμίζουν τα ταμεία τους, κάνουν κολοτούμπες, ψάχνουν τα πάντα. Για τα δικά τους τα χρέη, τις δικές τους τις ευθύνες είτε κουβέντα. Για τα δικά μας σαφέστατα, τα πάντα όλα μπροστά μας και πάνω στο τραπέζι. Και βέβαια αθλητικές σελίδες, εφημερίδα Νέα Κρήτη, τι άλλο, Μουντιάλ. Η παρουσίαση των 16 σταδίων του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026. Απόψε στις 10, πρεμιέρα για τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, το πλήρες πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της φετινής διοργάνωσης, ένα πλήρες ρεπορτάζ και ένθετο σε ό,τι έχει να κάνει με το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείτε να διαβάσετε τα νέα για τον Όφη. Η Μπρέντα θα είναι αντίπαλος του Όφη την Τρίτη 28 Ιουλίου κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με 93-86, έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Το πρωτάθλημα θα κριθεί το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Τον προβληματισμό του για τα λάθη που έκανε η ομάδα του και στήχησαν το χθεσινό παιχνίδι εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώ ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως οι παίκτες του έδωσαν τα πάντα για να μην αφήσουν τους ερυθρόλευκους να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα τους και τώρα θα πάνε στο ΣΕΦ για να το κάνουν εκείνοι. Αυτά και άλλα πολλά μέσα από τις αθλητικές σελίδες της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Αυτά σήμερα από τη δική μας την εφημερίδα. Αθηναϊκός τύπος. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι, με βάση το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες, μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ των σχολών, ενώ στις λιγότερα δημοφιλείς μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Εγγράφει στην πρώτη τη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα. Λένε ωστόσο οι δάσκαλοι από τη δική τους την πλευρά, καθηγητές και τέλος πάντων εκείνοι που έχουν λόγο και εκφράζουν αυτό το λόγο μεστός λόγος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Παιδιά, εσείς που δεν δίνετε τώρα εξετάσεις, χαρίτε το καλοκαίρι σας, μην ακούτε τα πάνω κάτω μετά των βάσεων, ξεκουραστείτε και ευχηθείτε το καλύτερο για εσάς και το δικό σας το μέλλον. Απογευματινή η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον αθίασο της αντιπολίτευσης. Εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ρίζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Τα συνδικάτα προετοιμάζουν πανελλαδικές κλαδικές απεργίες με γενικές συνελεύσεις, εξορμήσεις και κινητοποιήσεις. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Από το Μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Κώστας Κυρανάκης, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νίκητη, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ιτοπάθειας. Το ποντίκι, βέβαια, Πέμπτη σήμερα. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει η ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως τον Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Η δικιά μας η ανθεκτικότητα που είναι ρε παιδιά. Φθινόπωρο 2026, πλουσιότερο πακέτο ΔΕΘ, ισχυρότερο δίλημα λόγω παροχών, πρόληψη νέων σκανδάλων, πιθανή ανετοιμότητα αντιπάλων, οικονομική απόδοση του τουρισμού για το φθινόπωρο του 2026, άνοιξη 27, θεσμική συνέπεια, πιθανή ομαλοποίηση αγοράς, αυτό είναι το άλλο το ζύγι, προώθηση μεταρρυθμίσεων, εξάντληση πολιτικών αντιπάλων, δημοσκοπικό αίτημα για σταθερότητα. Άρχισες εκεί στο ποντίκι, που πήγατε και βρήκατε αυτή τη μηχανή και αυτή τη ζυγαριά? Εγώ τη θυμάμαι αυτή τη ζυγαριά, ούτως ή άλλως μεγάλη γυναίκα είμαι. Εκεί που είχαμε με τα γράδια, με τα γράδα και με εκείνα τα... τέλος πάντων τις μονάδες μέτρησης ανάλογα με το βάρος, το σιδερικό που βάζανε πάνω για να μετράνε από τη μία πλευρά τη ζυγαριά στην άλλη. Πού πήγατε και τη βρήκατε? Κόντρα. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας, απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Από την πολιτικά, αυτοδυναμία από την πρώτη κυριακή, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυξήσει πρόκληση στους αρχιερείς από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όσοι έχετε διαβάσει και ακούσει για τον Αμφιλόχιο, πηγαίνοντας εκεί προς τα Χανιά, αλλάζετε άποψη και λέτε τα καλύτερα, διότι υπάρχουν πραγματικά και φωτεινά παραδείγματα ανάμεσα στους ιεράρχες. Ναυτεμπορική άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Αυτά είναι τα νέα σήμερα από τις πρώτες σελίδες επίσης και του Αθηναϊκού Τύπου.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
6: Sorry,

0: vassalou.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
4: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Σταματώ λοιπόν λίγο σε όλα αυτά τα ωραία τα οποία ακούσατε πριν από λίγο και μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων του Ράδιο 984, όπως επίσης και τους πρώτους τίτλους των εφημερίδων αναφορικά με την ακρίβεια, αναφορικά με τον πληθωρισμό. Πληθωρισμός το 5,2 υποχώρησε, λέει, το Μάιο του 26 από 5,4% τον Απρίλιο. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Ελστάτ, ενώ η Eurostat τον εκτίμησε στο 5%. Παρά τη μικρή μείωση, προσέξτε, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά όπως το μοσχάρι, το αρνί, τα ψάρια, καθώς και σε καύσιμα, ασφάλιστρα υγείας, όπως επίσης και τα ενίκια. Έρευνες την ίδια ώρα αποκαλύπτουν, όπως η έρευνα του ΙΟΒΕ, ότι 7 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά, ποσοστό 68%, δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ποσοστό 3,5 φορές μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και ότι η Ελλάδα διατηρεί την τέταρτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την εισοδηματική ανισότητα, με το κόστος στέγασης να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων, ενώ επίκειται η ανακοίνωση, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο την ίδια ώρα της παράτασης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για 2 ακόμα μήνες, ενδεχόμενο το οποίο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Και βέβαια από την άλλη ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει την έρευνά του, διότι ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν έχουμε θα έχουμε, και εκείνη την περίφημη πλατφόρμα πόσο κάνει, και θα κάνουμε τη δική μας την έρευνα της αγοράς, και πάει λέγοντας. Μια χαρά τα βρίσκουμε όλα αυτά. Η ουσία δεν αλλάζει ωστόσο. Δεν αλλάζει. Καλημερίζω τον κύριο Λεχουρίτη από το ΙΝΚΑ. Καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Δουργεράκη. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου σας ακούνε.
0: Εγώ και σε όλο τον κόσμο. Εγώ, ξέρετε, δεν έχω τι να σας ρωτήσω. Εγώ θέλω να μου μεταφράσετε όλα αυτά τα οποία ακούτε, διαβάζετε, με βάση τη δική μας την πραγματικότητα, αυτό που ζει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του.
1: Κυρία Δουλγεράκη, όλοι μπορεί να έχουν δίκιο. Παραγωγοί, αλλιείς, μανάδιδες, μπακάλιδες, σούπερ μάρκετ. Εκείνος ο οποίος έχει άδικο είναι ο καταναλωτής, ο οποίος βλέπει καθημερινά να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων και να μην μπορεί να τα αγοράσει και να αισθάνεται ικανοποιημένος. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, ο συνταξιούχος των 360, 400, 500, 700, 1000 ευρώ είναι δυνατόν να τα βγάλει πέρα με τέτοια ακρίβεια? Μα μήπως είναι φτηνά τα ψάρια? Ψάρια όπως η σαρδέλα, και δεν σας λέω κάποτε πόσο είχε η σαρδέλα, πόσο έχει σήμερα. 4, 5, 6, 8 ευρώ το κιλό, ή ο γάβρος τα 8 ευρώ το κιλό. Και βεβαίως θα μου πείτε, μα δεν έχει μείνει κάτι φτηνό για να μπορέσει ένας καταναλωτής να αγοράσει τα ψάρια του φτωχού, όπως λέγαμε, που ήταν η γόπα. Η γόπα να πωλείται 4 και 5 ευρώ το κιλό, που κάποτε είχε 1,5 ευρώ. Όλα αυτά, κυρία Δουλγεράκη, και την καθημερινότητα, όπως ακούμε, πως ζητά με την παρέμβασή του ο Υπουργός Ανάπτυξης τη βιομηχανία και στα σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές, να μειώσουν τις τιμές. Δηλαδή, δεν γνωρίζουν πόσο πουλάει ο παραγωγός το προϊόν. Και σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Νεκταρίνια η Μαθίας. Ο παραγωγός βγήκε και δήλωσε δημόσια ότι η αλφα ποιότητα πωλείται από τον παραγωγό στο 1 ευρώ το κιλό. Και εμείς αγοράζουμε γάμα ποιότητα, τιμή σούπερ μάρκετ S, 3,85 έλεος. Πόσα χρήματα δηλαδή πρέπει να βγάλουν οι μεσάζοντες για να ικανοποιηθούν και βεβαίως να δυσαρεστηθεί ο κόσμος αφού το βλέπει? Το ακούει, το διαβάζει, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και έχουμε την κυβέρνηση, λέει, θα κάνω παρέμβαση.
0: Πάντως, κύριε Λεχουρίτη, για όλα αυτά δεν φταίει κανένας. Δεν φταίνε τα ευτράπελα της αγοράς. Δεν φταίνε όλες αυτές οι αλυσίδες, οι ενικουλουρίδες, τα παιχνίδια μέσα στην αγορά. Υπάρχει μόνο ένας παράγοντας, τον οποίο δείχνει. Ζητώ συγγνώμη. Η κυβέρνηση και λέει ότι ευθύνεται. Είναι το κόστος της ενέργειας.
1: Όλα έχουν κόστος, κυρία Δουλιαράκη μου. Η παραγωγική διαδικασία στον πρωτογενή τομέα, λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, έχει κόστος. Λόγω της ενέργειας των ρεύματος, έχει κόστος. Κοιτάξτε, πέρσι το ηλεκτρικό ρεύμα, το χαμηλότερο, το κίτρινο τιμολόγιο, είχε περίπου 0,09 κιλοβατόρα. Τώρα ξέρετε πόσο έχει, 0,138. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι όταν έχεις μία αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης του 40% και 45%, δύσκολα τα βγάζεις πέρα.
0: Μα φυσικό αέρα ακριβότερο, αν θυμάμαι καλά από τα στοιχεία τα οποία έβλεπα χθες, ότι είναι ακριβότερο κατά 21%, πετρέλαιο κατά 53,2%. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση στη βενζίνη, όπως επίσης και το πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Για να το πάω εκεί, ενοίκια. Δεν το συζητάω. Στα αγαθά που αναφέρατε εσείς, ας πούμε, μόνο το ψάρι ή πάμε μόνο το ψάρι σε κάποια φρούτα του λαού. Εδώ τα πάντα δυστυχώς είναι απλησίαστα. Και ένας μισθός, γιατί αναφερθήκατε μόνο στις συντάξεις επιδόματα των 300, 350 ή 400 ευρώ, γιατί οι μισθοί, κύριε Λεχουρίτη, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα, αυτό το κύμα της ακρίβειας, όποιο και είναι το αφήγημα, μπορούν πραγματικά να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη λέλαπα που λέγεται συνεχής αυξήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες?
1: Επειδή έχετε απόλυτο δίκιο, ελάτε να κάνουμε μαζί μία ανάλυση. Ένας νέος, μία νέα 30 ετών, νοικιάζει μία καρσονιέρα, εγώ σας λέω 40 ετών.
0: Όχι, δεν νοικιάζει. Γυρίζει στο παιδικό του το δωμάτιο.
1: Πέραν από αυτό, εγώ σας λέω να πάρουμε την εκδοχή ότι νοικιάζει, ότι δεν είναι από το Ηράκλειο και βρήκε σαν δασκάλα δουλειά στην Αθήνα. Να πάρουμε την Αθήνα. Θέλετε να πάρουμε κάποιο νησί?
0: Όχι,
1: ακόμα
0: να το
1: χειρότερα.
0: Πάρετε. Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν και να δούμε. Μία γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικά στην Αθήνα κοστίζει 500 με 550 ευρώ. Ίσως και λίγα λέω, αλλά εγώ σας λέω ότι είναι παλιάς κατασκευής και κοστίζει τόσο, 500 ευρώ.
0: 60 τετραγωνικά κοντά, επειδή αναφερθήκατε στα νησιά, μπορεί να φτάνουν και τα 800 ευρώ επίπεδο Κρήτης.
1: Σωστά. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και σε αυτό. Πάμε λοιπόν στα 500 ευρώ. 500 ευρώ ενίκιο. Δεν θέλεις 200 ευρώ το μήνα, φως, νερό, τηλέφωνο, κινητό? Πάμε στα 700 ευρώ. Δεν θέλεις άλλα 200 ευρώ φαγητό? Πάμε στα 900 ευρώ. Δεν θέλεις 100 ευρώ μία έξοδο ένα Σαββατοκύριακο? Πάμε στα 1000. Δεν θέλεις έναν καφέ και ένα τόστ, ένα σάντουιτς την ημέρα? Άλλα πόσο θέλεις, 5 ευρώ, άλλα 150. Πάμε στα 1150. Λοιπόν, δεν βάζω ένδυση, υπόδηση, δεν βάζω μία εκδρομή, δεν βάζω διακοπές. Άρα λοιπόν ένας νέος δάσκαλος που θα πάρει, εγώ σας λέω άντε να πάρει 800 ευρώ καθαρά, πώς θα βγει με τα υπόλοιπα χρήματα που του λείπουν? Απλά πράγματα λένε. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο σήμερα να επιβιώσει ένας νέος και μία νέα. Και έτσι, όπως είπατε, γυρίζουν, αν είναι εφικτό, στο παιδικό τους δωμάτιο. Μα έλεος 30 ετών στο παιδικό δωμάτιο, και μετά λένε γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, γιατί δεν παντρεύεται ο κόσμος, γιατί δεν κάνουν παιδιά. Ποια είναι η βοήθεια της πολιτείας προς τα νέα ζευγάρια που έπρεπε να μειώνουν τις συντάξεις, τις υπερβολικά υψηλές όπου υπάρχουν, και να τις δίνουν στους νέους ανθρώπους.
0: Εμένα κύριε Λιγουρίτη, με πειράζει πάρα πολύ το γεγονός, και εσείς καλά τα λέτε όλα αυτά και τα επισημαίνετε για άλλη μια φορά. Με πειράζει το γεγονός και με πειράζει διότι προσπαθούν να με πείσουν ότι ο δικός μου τρόπος σκέψης είναι ο λάθος, ο δικός σας τρόπος σκέψης είναι ο λάθος, διότι εδώ υπάρχει ένα αφήγημα που λέγεται ανάπτυξη, ότι εδώ είμαστε σε άλλα επίπεδα, ότι εδώ η οικονομία μας βαστάει και βαστάει πολύ γερά, ακόμα και σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, η μόνη ευρωπαϊκή οικονομία η οποία είναι τόσο ανθεκτική φαίνεται να είναι η δική μας. Ξεχάσαμε το που βρισκόμαστε, τα μνημόνια, το αγγλικό δίκαιο, ό,τι λέμε, ό,τι δεν λέμε. Ξεχάσαμε όλα αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς και προσπαθούν να με πείσουν για αυτό το οποίο εγώ δεν μπορώ να βιώσω. Μα πώς να πιστώ όταν δεν μπορώ να το βιώσω? Μα πώς μπορώ να πιστώ ότι ο μισθός μου φτάνει για τις 8, άντε το πολύ 10 μέρες, γιατί πρέπει να πληρώσω όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, και στη συνέχεια να έχω καλυμμένο και το σπίτι μου με όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει?
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ελάτε λοιπόν να αναδείξουμε ένα ευστράπελο και μία αδιανόητη δίδαση και κατάσταση που επικρατεί. Βγήκε μία απόφαση, καθαρογράφηκε μάλλον μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορούσε τους δανειολήπτες ενταγμένους στο νόμο 3869 του 2010. Τι είπε η απόφαση αυτή? Όχι ότι η απόφαση αυτή ερμήνευσε τον 3869 νόμο. Δηλαδή ότι η μηνιαία δόση θα επιβαρύνεται με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Και αντί η κυβέρνηση να πανηγυρίσει για αυτήν την απόφαση που είναι υπέρ των ευάλωτων νοικοκυριών, τι είπε? Α, χρειάζεται και χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Λες και ήταν γνωμοδοτικού χαρακτήρα η απόφαση.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή τι ερμηνεία, κύριοι, υπάρχει νόμος και εσείς αντί να είστε υπέρ των δανειολητών λέτε για να μην ταρακουνήσουμε τα λιμνάζοντα νερά του συστήματος services funds τραπεζών, λέτε πως χωράει αμφιβολία αυτή η απόφαση? Μα κυρία Δουργεράκη, έλεος. Πραγματικά έλεος, γιατί είναι αδιανόητα και απαράδεκτα αυτά τα πράγματα να δηλώνονται δημόσια και από τον ίδιο τον Υπουργό και από τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Αντί να πούνε βεβαίως είναι αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, στεναχωρήθηκαν.
0: Μα είναι απόφαση της δικαιοσύνης. Αν θέλουν να μου περάσουν το μήνυμα του σεβασμού της δικαιοσύνης, είναι οι πρώτοι που θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις. Να υλοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις.
1: Από τη μία λέμε ότι σέβονται τη δικαιοσύνη και ότι υπάρχει δικαιοσύνη, και από την άλλη αφισβητούμε τη δικαιοσύνη. Έλεος τελικά.
0: Κύριε Λιγουρίτη, με βάση όλα αυτά που λέμε που έχετε δίκιο σε αυτά τα οποία αναφέρατε και καλά κάνατε και το υπενθυμίσατε αυτό, η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα, είναι απόφαση η οποία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, αρέσει ή δεν αρέσει.
1: Δεν βγαίνει απόφαση. Ο Άριος Πάγος δεν έβγαλε απόφαση. Ερμήνευσε τον νόμο 3869
0: και θα πρέπει
1: 10,
0: να υλοποιηθεί. Δεν θέλει και παραπάνω ερμηνεία. Αυτό λέμε.
1: Βεβαίως. Μα ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσάπαλο, και του λένε θα έχει αναδρομικότητα? Όχι, δεν το ξέρουμε. Δεν ισχύει η αναδρομικότητα. Και δεν ισχύει. Ισχύει η αναδρομικότητα. Και οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει επιπλέον δόσεις για τη ρύθμιση των δανείων θα υποχρεούνται οι τράπεζες, τα funds, οι services να επιστρέψουν τα χρήματα εντόκως ή να τα συμψηφίσουν εντόκως. Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Δεν χωρά αμφισβήτηση και αμφιβολία. Τώρα, εάν κάποιοι θέλουν να κολλησιεργήσουν και να στείλουν ξαλά στις δικαστικές αίθουσες στον κόσμο και να πληρώνουν έξοδα σε δικηγόρους και να δαπανάνε χρήματα και το ένα και το άλλο, και το χειρότερο, κυρία Δουβγεράκη, ξέρετε ποιο είναι? Εάν κάποιος δανειολήπτης έτυχε στην περίπτωση να είχε μία απόφαση του ειρηνοδικείου που του έλεγε η δόση είναι 200 ευρώ και ήρθε το ΦΑΝΣ και του λέει όχι 200, είναι 400. Λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν μπόρεσε να πληρώσει το δάνειό του, με αποτέλεσμα το σπίτι να πληστριαστεί. Αυτός ο άνθρωπος τι θα γίνει τώρα, θα του γυρίσουν πίσω το σπίτι, θα τον αποζημιώσουν, τι θα γίνει? Αυτά είναι τα μεγάλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει, κυρία Δουλγεράκη. Να χάνεις το σπίτι σου η πετιότητα άλλων και εσύ να τρέχεις τώρα να δικαιωθείς. Δεν είναι αμαρτία και άδικο από το Θεό αυτή τη στιγμή? Και το μιλάω ανθρώπινα, δεν το μιλάω γιατί εξυπηρετώ κάποιους α, β, γ, δεν ξέρω. Ανθρώπινα μιλάω. Και ανθρώπινα μιλάω για την ακρίβεια, και ανθρώπινα μιλάω για τις τιμές των προϊόντων, και ανθρώπινα μιλάω όχι απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει, σαν ίνκα συζητάω τώρα, όχι σαν λεκουρίτης. Εμένα με ενδιαφέρει ο καταναλωτής να βρίσκει σωστό προϊόν να αγοράσει σε καλή τιμή και όχι να πληρώνει 400, 500 και 1000% επιπλέον τιμές από το χωράφι στο ράφι. Αυτό με ενδιαφέρει, κυρία Δουλγεράκη.
0: Πάντως να
1: ενδιαφέρει,
0: ναι,
1: η ποιότητα.
0: Πάντως να ξέρετε ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι αρκετά θα ακούσουμε από εδώ και κάτω. Ούτως ή άλλως, είτε φθινόπωρο είτε 2027, έχουμε μπει σε μια μικρή μεγάλη προεκλογική περίοδο, αλλά είναι προεκλογική περίοδος, και επειδή πολλά θα ακουστούν μετά που θα τα βρουν μεταξύ τους και μετά που θα αποφασίσουν για τις θέσεις τους και μετά που θα αποφασίσουν για τον εαυτό τους, θα είναι αυτή η περίφημη καθημερινότητα, γιατί είναι η καλή καραμέλα που μπορεί να επιπυλάει ο καθένας. Κύριε Λεχουρίτη, αλήθεια, ποιο είναι εκείνο το μέτρο το οποίο θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν και να πούν ότι, ξέρετε, εάν εμείς εκλεγούμε, εάν εμείς επανεκλεγούμε, ένα πράγμα μένει για να αντιθασεύσουμε όλη αυτή την ιστορία. Δεν μπορώ να μιλάω για 21% αύξηση στη βενζίνη μέσα σε ένα μήνα, για 17,6% στο κρέας, για 11,6% στα ενίκια, για 1,2% στην υγεία, για 11,5% στις μεταφορές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρεστε και αναφέρατε από την αρχή. Ποια είναι η λύση και είναι οι μόνες λύσεις όπου έχει εφαρμοστεί, γιατί έχει εφαρμοστεί και εφαρμόζεται, εκεί οι άνθρωποι πραγματικά καταλαβαίνουν τι σημαίνει ποιότητα ζωής. Ποια είναι η λύση?
1: Θα σας πω. Λύσεις υπάρχουν και δεν υπάρχει αδιέξοδο σε πρόβλημα. Το δεν μπορώ δεν υπάρχει, δεν θέλω υπάρχει. Άρα η όποια κυβέρνηση σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να δεσμευτεί και η αόριστη απάντηση, έλεγχο της αγοράς δεν είναι λύση. Συγκεκριμένα και ορθά βάζετε το ερώτημα. Εσείς αύριο, κύριε Λεχουρίτη, που θα έρθετε στην κυβέρνηση, τι θα κάνετε για το θέμα ακρίβεια? Και εδώ παρεμβαίνεις και λες, δεν μπορεί ένα προϊόν να ξεκινά, ανάλογα το προϊόν βεβαίως, έτσι, γιατί δεν θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση στο κρέας με ό,τι έχεις στα φρούτα και τα λαχανικά. Αλλά ένα προϊόν που φέρει 50 λεπτά από το χωράφι, από τον παραγωγό, δεν μπορεί να πωλείται πάνω από 300% στη λιανική τιμή. Τι σημαίνει 300%? 50 επί 300, 1,5 ευρώ. Και όχι 3 και όχι 4 και όχι 14. Καλή είναι η ελεύθερη οικονομία, αλλά όχι η ασύδοτη οικονομία. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε ασύδοτη οικονομία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό κάποτε πρέπει να σταματήσει και σταματάει με αυτό που σας είπα. Και όσο διαρκεί η κρίση, γιατί πόλεμο έχουμε από το 2022, μην ξεχνάμε, δεν είναι. Μας είχαν βομβαρδίσει με την Ουκρανία, με τη Ρωσία και φταίει εκείνο και φταίει το άλλο. Λες και παράγονται φρούτα και λαχανικά στη Ρωσία και στην Ουκρανία και όχι στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν κάποτε πρέπει να πάρουν ένα τέλος, να μπει κανόνας στην αγορά, και οι κανόνες δεν μπαίνουν με το να καλεί τον ΣΕΒ ή τη βιομηχανία ή τα σούπερ μάρκετ ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης να συζητήσουν για πτώση τιμών. Αφού εσύ έχεις το μολύβι, εσύ έχεις το χαρτί και μπορείς να πάρεις την απόφαση αυτή που σας είπα. Γιατί με πληθωρισμό 5,2% που είναι παραπάνω, εγώ να δεχτώ ότι είναι 5,2% ο πληθωρισμός, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και οι νέες πλατφόρμες που εξαγγέλλονται αλλά κοστίζουν 4.612.800 ευρώ για να αντικαταστήσουν την πρωί καταναλωτής με νέα πλατφόρμα πόσο κάνει, δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Πήγε να μειώσει το ΦΠΑ, όπως επίσης και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπας και καταφέρει κάποιος από εμάς να επιβιώσει. Τελεία.
1: Κυρία Δουλγεράκη, κάποτε είπαν στα νησιά ότι θα μειώσουν κατά 30% το ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά οι νησιώτες ακόμα διαμαρτύρονται και παραπονιώνται ότι πληρώνουν διπλάσιες τιμές από την υπόλοιπη ενδοχώρα, όπως και στην Κρήτη. Πληρώνεται ακριβότερα 30-40% και δικά σας προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη. Είτε λέγεται τυμπάκι, είτε λέγεται ιεράπετρα, είτε λέγεται...
0: Κουντούρα.
1: Δεν ξέρω πού άλλο.
0: Ναι, έτσι, κάποιες περιοχές σας αναφέρω που παράγουν αγροτικά προϊόντα. Ναι.
1: Που παράγουν αγροτικά προϊόντα και όμως και εκεί, όταν βγαίνουν στην αγορά της Κρήτης, είτε του Ηρακλείου, είτε των Χανίων, είτε του Ρεθύμνου, είτε οπουδήποτε, είναι ακριβότερα, που δεν θα έπρεπε να είναι. Τόσο απλά τα λέμε. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Και σας είπα και πριν, ξεκινώντας, όλοι μπορεί να έχουν δίκιο. Όμως το να αγοράζεις το γάβρο 8 ευρώ το κιλό, ίσως στην Κρήτη να έχει 10 ευρώ το κιλό, ή να αγοράζεις τη σαρδέλα στα 7 ευρώ το κιλό, που ήταν ψάρια του φτωχού και σήμερα έχουν γίνει γκουρμέ φαγητά.
0: Είτε τα φασόλια γίγαντες στα χήμα 8 ευρώ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Τα είπαμε, 8, καταλάβαμε.
1: 8 και 10 και 14.
0: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Λουκαιτή. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Η ώρα είναι 9.

0: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
1: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
0: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
0: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία. Και κάθε
3: περμολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
10: Θυμώνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: 984. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Συνεχίζω αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Λεχουρίτη, με διαφορετικό πρόσημο αυτή την φορά, διότι αν εμένα τα χρήματά μου με φτάνουν 8 με 10 μέρες για να καταφέρω να πληρώσω τα έξοδα του σπιτιού μου, να καταφέρω να βάλω στην άκρη 1 ευρώ για να μπορώ να πάω αύριο, όχι μακροπρόθεσμα, αύριο στο σούπερ μάρκετ να μπορώ να πάρω αυτά τα οποία χρειάζομαι, αν οι αυξήσεις μέσα στο Μάιο με βάση και τον πληθωρισμό και τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat, όλα τα υπόλοιπα ήταν έτσι: 21% στη βενζίνη, 17,6% στο κρέας, 11,6% στα ενίκια, 1,2% πάνω στην ομάδα της υγείας, 11,5% στην ομάδα των μεταφορών, 1,4% στην ομάδα της αναψυχής, 8,5% στην ομάδα ξενοδοχεία, εστίαση, 3,4% στην ομάδα ασφαλιστικές χρηματοπιστωτικές οικονομίες, 0,9% αφού δεν βγαίνει στην ομάδα προσωπική φροντίδα κοινωνική προστασία. Και αν εγώ καταναλωτής πια έχω αλλάξει και συνήθειες, διότι η πολιτεία κοιτάζει εμένα μόνο μέσω της διαβούλευσης με τις βιομηχανίες, με τις επιχειρήσεις, με τα σούπερ μάρκετ, να μου πει ότι θα πάει στο πλαφόν του κέρδους, όταν αυτό το σταθερό που λέμε μείωση του ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, τους επαγγελματίες τους έχουμε ακούσει 1 εκατομμύριο φορές να φωνάζουν σε όλους τους τόνους, να λένε σε όλους τους τόνους, το φωνάζουν εντός αγωγικών, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει και γιατί δεν το καταλαβαίνει η πολιτεία από τη δική της την πλευρά? Γιατί το πανίβρακι δεν βγαίνει σημαίνει ότι με αυτή την κατάσταση εγώ δεν θα πάω να ψωνίσω, και αν θα πάω να ψωνίσω θα είναι τα απολύτως απαραίτητα. Αντέχει η επιχειρηματικότητα με αυτούς τους ρυθμούς? Εγώ έχω καλέσει 2 ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, κινούνται μέσα στο ίδιο πλαίσιο, έχουν την εικόνα της αγοράς, τους έχετε ακούσει και τους 2 πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Γεσεβέο Ευενή, καλημερίζω τον κύριο Καβαθά και τον κύριο Λεκάκη. Κύριε, καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αδελγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα, κύριε Καβαθά.
2: Καλημέρα, κύριε Βουδάκη. Καλημέρα στον πρόεδρο της ΒΕΝΗ και αντιπρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ και βεβαίως και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τον πρόλογο τον ακούσατε. Για να ακούσω το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Καβαθά.
2: Κοιτάξτε, το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια στα βασικά καταναλωτικά αγαθά και βέβαια το πρόβλημα το στεγαστικό. Αυτά τα δύο δεν αφήνουν διαθέσιμο εισόδημα στους κλάδους που εκπροσωπεί η ΕΣΕΒΕ. Και αυτό είναι αποτέλεσμα και των πολιτικών που ακολουθεί εδώ και χρόνια η ελληνική κυβέρνηση, αφενός. Αφετέρου είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήσαμε σαν χώρα τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, με τη συγκεντροποίηση της αγοράς σε λίγους και ισχυρούς.
0: Μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν σας ακούω και είναι κρίμα να μην σας ακούμε. Κάνει διακοπές, γι' αυτό το λέω.
2: Δεν ξέρω αν είμαι...
0: Δεν ξέρω αν μετακινήστε.
2: Όχι, δεν μετακινούμε.
0: Ωραία, για συνεχίστε λοιπόν. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων όλα αυτά, πολιτικής γραμμής.
2: Πολιτικών αποφάσεων, η συγκεντροποίηση της αγοράς σε λίγους και ισχυρούς ομίλους έχει δημιουργήσει εναρμονισμένες πρακτικές, και εδώ υπάρχει και απουσία της πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης και βεβαίως απουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το 75% των πωλήσεων του τροφίμων την έχουν οι 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό αντίστοιχα ισχύουν και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, στα κάψιμα, στα δηληστήρια, στις τράπεζες, στις επικοινωνίες, στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στην κατάσταση στο μη περαιτέρω.
0: Η ίδια η πολιτεία δηλαδή είναι αυτή που δημιουργεί τα καρτέλ, δημιούργησε και συντηρεί τα καρτέλ, λέτε?
2: Ακριβώς. Απάντησα να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, κυρία Δουλγεράκη.
0: Χωρίς ονόματα.
2: Βάλαμε πλαφόν στην εμπορία και στα πρατήρια καυσίμων. Βάλαμε πλαφόν στα δηληστήρια. Το ερώτημα είναι, τα δηληστήρια αγοράζουν με τιμή ημέρας, άρα επηρεάζονται από την τιμή του Brent ή αγοράζουν με συμβόλαια μηνός ή διμήνου ή τριμήνου. Άρα ποιος σας κερδίζει εις βάρος της κοινωνίας, από πού ξεκινάει, από τα δύο δηληστήρια που έχει η χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτό που έρχεται και μου λέει εμένα τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους για ακόμα δύο μήνες είναι τέλος πάντων μια πολύ μικρή ασπιρίνη μέσα σε αυτή τη θύελα που αυτή την ώρα πλήττει την τσέπη μου, ναι.
2: Νομίζω ότι η κυρία Δουλειλάκη είναι λιγμένη η ασπιρίνη και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Στην Καραβία.
0: Μάλιστα. Εσείς κύριε Λεκάκη τι λέτε?
1: Κυρία Δημιουργεράκη, ναι, δυστυχώς τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπετε και εσείς πριν αλλά και όπως τα λέει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Εμείς σαν νησί εδώ πέρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει να κάνει παρότι άκουσα τα στοιχεία που είπατε στις μεταφορές έχουμε 11% αύξηση. Τα μεταφορικό κόστος εδώ έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε όλα τα προϊόντα που συνεπεί και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ δεν παράγουμε πρώτες ύλες. Οι πρώτες ύλες όρες είναι εισερχόμενες είτε από την υπόλοιπη Ελλάδα είτε από άλλες χώρες. Με αποτέλεσμα το κόστος των υλικών να έχει εκτοξευθεί και να μην μπορεί να διαχειριστεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
0: Μπορεί αυτή την ώρα να αντέξει από την άλλη μια επιχείρηση? Και ρωτάω και τους δυο σας ξεκινώντας από εσάς κύριε Λεκάκη, διότι το αφήγημα το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα και είναι το προεκλογικό αφήγημα ήταν, είναι και ως φαίνεται θα είναι, είναι η καλή απόδοση της οικονομίας, είναι οι επενδύσεις, είναι η ανάπτυξη. Πραγματικά όταν μιλάμε για ανάπτυξη σας συμπεριλαμβάνει όλους? Ας ξεκινήσω από τοπικό, σε τοπικό επίπεδο και μετά πάμε να δούμε και το σύνολο της χώρας και την αντοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τη βοήθεια του κυρίου Καβαθά. Για να σας ακούσω κύριε Λεκάκη.
1: Δυστυχώς κυρία Δημιουργεράκη, όταν συζητάμε για την ανάπτυξη αυτή που επικαλείται σήμερα η πολιτεία, η οποία είναι ανάπτυξη για τους λίγους, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι έξω από αυτή τη διαδικασία. Κανένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έφτασε στις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις τις οποίες εκπροσωπούμε εμείς. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επενδύουν από τα ίδια κεφάλαια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και δυστυχώς παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Οι αυξήσεις οι οποίες έχουν επέλθει το τελευταίο διάστημα και παρότι είπατε και πριν εσείς ότι εμείς παλεύουμε και συζητάμε για μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δημιουργεί τα υπερπλεώνασματα που επικαλείται η κυβέρνηση σήμερα και δυστυχώς γι' αυτό δεν καταφεύγουν και στην μείωση των φόρων αυτών. Οι επιχειρήσεις έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα και δεν μπορούν να αντέξουν πλέον αυτό το κόστος. Και είπαμε και πριν ότι η ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Κύριε Λεκάκη, η επιχειρηματικότητα θα κλείσει με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο, διότι πολλές φορές σας ρωτώ, στο κλείσιμο, στο ισοζύγιο αυτό και στο άνοιγμα, πραγματικά ποιο θα είναι, ποιο είναι. Το πρώτο εξάμηνο, ας πούμε, του 2026 σας δίνει σε τοπικό επίπεδο μια εικόνα?
1: Δυστυχώς για την Γεράκη το σίγουρο είναι ότι θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο. Οι επιχειρήσεις, παρότι βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν, θα έχουν περάσει περίπου δύο μήνες και θα περιμέναμε οι επιχειρήσεις να έχουν αυξήσει το τζίρο τους. Βλέπουμε μειώσεις σχεδόν σε όλα τα επίπεδα, και στο εμπορικό και στο θέμα της εστίασης.
0: Κύριε Καβαθά, παρακαλώ, στη συνολικότερη και στη μεγάλη εικόνα.
2: Κύριε Βεργεράκη, συζητάμε για ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη της οικονομίας μας προέρχεται από το real estate και από τις εξαγορές επιχειρήσεων που έχουν γίνει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν εισρεύσει κεφάλαια για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Οι μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπροστά στο φάσμα της ψηφιακής ανάπτυξης ή και της μεταρρύθμισης αλλά και της πράσινης μετάβασης βρίσκονται ουσιαστικά ανοχήρωτες από χρηματοδότηση από όποια πλευρά και αν το δει κάποιος. Αυτό δεν οδηγεί σε ανάπτυξη για το σύνολο της οικονομίας, γιατί οι πόροι που ήρθαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είτε και από το ΕΣΠΑ είναι για ένα πολύ μικρό κομμάτι της επιχειρηματικότητας ή για το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Ταμείο Ανάκαμψης, το δανειακό σχέδιο των 10,5 δισεκατομμυρίων δόθηκε ως πρίκα στις μεγάλες επιχειρήσεις, εκείνες που δεν είχαν ανάγκη χρηματοδότησης ή είχαν τους διάβλους για να χρηματοδοτηθούν από και από το τραπεζικό σύστημα και από το χρηματιστήριο και από ομολογιακά δάνεια. Οι μικρές και οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες πήραν ένα πολύ μικρό κομμάτι και με περίεργο τρόπο σε ορισμένες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, λέω το παράδειγμα των 7 πολύ μικρών επιχειρήσεων κάτω των 9 εργαζόμενων, δηλαδή, οι οποίες εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και πήραν 27 εκατομμύρια ευρώ, με μέσο δηλαδή επενδυτικό σχέδιο 4 εκατομμυρίων μόνο από το δανειακό σχέδιο. Δεν βάζω και την ιδία συμμετοχή. Άρα μιλάμε για μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο. Εγώ μετά από 36 χρόνια στο επιχειρήν δεν ξέρω κάποια μικρή, πολύ μικρή επιχείρηση κάτω των εργαζόμενων να μπορεί να κάνει επενδυτικό σχέδιο να, τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ή 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που λείπει από την ελληνική επιχειρηματικότητα είναι χρηματοδότηση της τάξης των 100, 200, 300, 400 χιλιάδων ευρώ, που θα μπορούσα πραγματικά να καταλάβω ότι αυτό κατευθύνεται σε μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά και το ταμείο του ΕΣΠΑ με τους κόφτες των 2, 3, 5 ετήσιων μονάδων εργασίας αποκλείει 400.000 αυτοαπασχολούμενους και περίπου το 75% των ατομικών επιχειρήσεων, δηλαδή στο σύνολο αυτά τα δύο τμήματα της επιχειρηματικότητας είναι περίπου 700.000 επιχειρήσεις. Άρα οι υπόλοιπες 150, από τις υπόλοιπες 150 μόνο 65.000 μπορούν να περάσουν το κατώφλι της τράπεζας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Καβαθά, με δεδομένο όλα αυτά τα οποία είπατε, με δεδομένη την πραγματικότητα, τη δύσκολη πραγματικότητα, γιατί φαίνεται ότι η ανάπτυξη είναι ο μύθος της πραγματικότητας, έτσι όπως λέγονται τα πράγματα και από εσάς και από τον κύριο Λεκάκη, και επειδή είναι μια περίοδος που πραγματικά πολλά θα ακούσετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, όπως και εμείς, με εκείνες τις τρελές αυξήσεις στους μισθούς μας, τους μεικτούς μισθούς, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην πραγματικότητα. Για πείτε μου, ποια θα ήταν υπό τις παρούσες συνθήκες και με τις δυσκολίες διεθνώς και με όλα αυτά που γίνονται, γιατί επηρεάζουν πραγματικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ποια θα έπρεπε να ήταν η λύση και ποιο θα έπρεπε να ήταν εκείνο που θα έπρεπε πρωτίστως να είχε κάνει η ελληνική πολιτεία για την ανακούφισή σας, τη βοήθειά σας, την ανακούφισή εμάς και την βοήθειά μας?
2: Είχαμε μιλήσει από τις αρχές Μαρτίου για τα προβλήματα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ότι έπρεπε να πάρθουν ουσιαστικά και προστοβαρή μέτρα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών οικοκυριών. Παραδείγματος χάρη, η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, το είπε και ο συνάδελφος ο κ. Λεκάκης. Επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, άμβληση των προβλημάτων των οικοκυριών μέσα από τις παρεμβάσεις που προείπα για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μέτρα και βεβαίως φτάνουμε στο σημείο πλέον λόγω μηδενικής ρευστότητας να χρειαζόμαστε και μέτρα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ακούστε κάτι από αυτά να γίνεται πράξη? Απολύτως τίποτα. Ακόμα και η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση, για να μην μηδενίζουμε, στο επίπεδο της λήψης μέτρων, αυτά είναι μέτρα τα οποία που έλαβε ήδη, είναι μέτρα τα οποία είναι ελάχιστα μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα. Τα αρχικά, θυμίζω, ήταν 300 εκατομμύρια για μια χώρα 10 εκατομμυρίων, όταν η Κύπρος την αντίστοιχη περίοδο για 800.000 πληθυσμό πήρε μέτρα 200 εκατομμυρίων. Άρα με την ίδια λογική τα μέτρα που πρέπει να πάρει η ελληνική κυβέρνηση ήταν της τάξης τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων. Και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει είναι μέτρα τα οποία θα έχουν αποτελέσματα πολύ αργότερα. Παραδείγματος χάρη, ρύθμιση χρεών. Το πάει στη Βουλή την επόμενη, την επόμενη εβδομάδα.
0: Για τις 72 δόσεις μιλάτε.
2: Αναποτελεσματική. Mm. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα, το δούμε στην πράξη. 72 δόσεις μέχρι το 23, χωρίς να απομειώνεται το ύψος της οφειλής, το μέρος που αφορά τις προσαυξήσεις και τους στόχους. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, πρέπει να μπει σε ρύθμιση των 12 και 24 δόσεων. Θα πρέπει να πληρώνεις επιτόκιο 6% περίπου, 5,84%, το κογλυφικό δηλαδή επιτόκιο. Στα ήδη επιβαρημένα χρέη με τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια ρύθμιση αναποτελεσματική, είναι για να δώσουμε καθρεφτάκια στους ιστιαγενείς για να νομίζουν ότι παίρνουμε μέτρα για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Δεν παίρνονται μέτρα, αυτά δεν είναι μέτρα, αυτά είναι τα φόπλακα της μικρομεσαίας επιχείρησης.
0: Κύριε Λεκάκη, με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ακόμα και αν εμείς σε τοπικό επίπεδο με επιβαρημένες πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις, τις τιμές, λόγω και της αύξησης των μεταφορικών, με αυτή την ελπίδα του τουρισμού 2 μήνες μετά από το άνοιγμα των ξενοδοχείων, ότι φαίνεται να μην αποδίδει πραγματικά τα δέοντα σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα τι?
3: Κυρία Δουργεράκη, το επιχειρήν όπως και οι καταναλωτές ζουν με την ελπίδα ότι κάτι καλύτερο θα δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς αν αυτό το καλύτερο δεν επέλθει, θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και χειμώνα. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος ο κ. Καβατάς, έχουν μηδενική ρευστότητα. Και θα πρέπει να δοθούν μέτρα άμεσα έτσι ώστε να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στο μεγάλο κόστος που έχουμε στο θέμα του ενεργειακού, είτε αυτό λέγεται καύσιμο είτε αυτό λέγεται ρεύμα. Συν της άλλης η ρύθμιση των 72 δόσεων που ανέφερε και ο πρόεδρος πριν, που θα είναι αναποτελεσματική με όλες τις εκτιμήσεις που έχουμε κάνει και τα σενάρια, εξοξεύουν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά και φορολογικά ταμεία, βλέποντας ότι ακόμα και με τα τελευταία στοιχεία τα χρέη προς τα ΝΕΦΚΑ έχουν ξεπεράσει τα 58 δισεκατομμύρια, χρήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισπραχθούν.
0: Κύριε Καβαθέ, ένα τελευταίο ερώτημα και σας απελευθερώνω και τους δύο. Αναρωτιέμαι σε μια μικρή ή μεγάλη, μακρά ή κοντή, τέλος πάντων όπως θέλετε να το πείτε, προεκλογική περίοδο. Με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία εσείς έχετε ως στοιχεία, αλλά και με προτάσεις οι οποίες είναι κατατεθειμένες, κοστολογημένες, επιχειρηματολογώντας, ως ΓΕΣΕΒΕ, ως ΟΕΒΕΝΗ κλπ. Συνολικά ως θεσμικό όργανο. Αναρωτιέμαι, περιμένετε ότι αυτά τα οποία προτείνετε, λέτε, θα τα ακούσετε ως εξαγγελίες και εξαγγελίες οι οποίες θα έχουν πόδια να περπατήσουν την επόμενη ημέρα όποιος και αν εκλεγεί?
2: Καταρχάς πρέπει να πω ότι θα πρέπει να ακούσουμε τόσο από την κυβέρνηση όσο και τα πολιτικά κόμματα τεκμηριωμένα.
0: Άλλο αυτό, σαφέστατα θα τους ακούσετε.
2: Ελληνική οικονομία.
0: Πάντα κάνετε διάλογο. Εγώ σας ρώτησα, γιατί πάντα κάνετε διάλογο και πάντα καταθέτετε προτάσεις. Εγώ σας ρώτησα τι περιμένετε.
2: Περιμένουμε ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα λύσουν το πρόβλημα. Τα προβλήματα. Τρία είναι κατά την άποψή μας τώρα, τα κυρία προβλήματα. Η ρευστότητα και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο έλεγχος των αυξήσεων στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και βέβαια το θέμα του ιδιωτικού χρέους και τα ληξιπρόθεσμα. Έχουμε μία σειρά προτάσεων καταθέσει στην κυβέρνηση στα πολιτικά κόμματα, 9 άξονες πολιτικής από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ που αφορά το σύνολο των προβλημάτων όχι μόνο των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων αλλά και της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί είναι βέβαιο ότι χωρίς να πηγαίνει καλά η ελληνική κοινωνία, δεν πρόκειται να πάνε και οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί.
0: Πάντως το ακούσατε το τελευταίο από χθες μέχρι σήμερα το πρωί, ότι στο ψυγείο μπαίνουν από την εφορία, επειδή κάνατε με αναφορά στο ληξιπρόθεσμα, χρέη 6 δις ευρώ ως ανεπίδεκτα εισπραξής ληξιπρόθεσμα, τα οποία ανέρχονται στα 114,516 δις ευρώ.
2: Κυρία Δουλγεράκη, από τα 114 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΑΔΕ, τα ανεπίδευτα εισπραξής είναι πάνω από τα 80 δισεκατομμύρια.
0: Τα 80.
2: Και αφορούν επιχειρήσεις φαντάσματα πλέον.
0: Όχι 6, άρα δίνουν πλασματικά νούμερα.
2: Τα 6 δισεκατομμύρια είναι πάρα, πάρα πολύ μικρά. Βεβαίως, αν μιλήσετε με κάποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, θα σας πούν ότι δεν είναι εύκολο να διαγράψουμε αυτά, γιατί θα κατηγορηθούμε για παράβαση καθήκοντος. Άρα θα πρέπει να τελειώσουν με οι έλεγχοι και οι καθαρίσεις αυτές τις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να τα διαγράψουμε.
0: Να αποτυπω,
2: είναι
0: και να
2: τελείως πλασματικός ο αριθμός. Και από την άλλη πλευρά, 7.500 αφημοί οφείλουν το 80% των χρεών προς το δημόσιο.
0: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτά τα 7.500 αφημοί είναι και τα αφημοί των κομμάτων, για να μην ξεχνιόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθιά.
2: Τα κόμματα έχουν ασυλία στην Ελλάδα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαθά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Η ώρα είναι 9:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: It's Playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν

0: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: σας δίνω μια είδηση που βλέπω από το site neakriti.gr και αναφέρει ότι σε ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για την οργανωμένη ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Αμουδάρας, πως προχωρά ο Δήμος Αμαλεβιζίου, καλώντας τους ιδιοκτήτες και νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της μελέτης πολεοδόμηση του δυτικού τμήματος της περιοχής Αμουδάρας να συμμετάσχουν στην διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για την μελέτη της εκτιματογράφησης. Είναι μια διαδικασία η οποία αποτελεί βασικό στάδιο για την έναρξη της πολεοδομικής μελέτης και την διαμόρφωση ενός σύγχρονου, οργανωμένου και λειτουργικού πλαισίου για μία από τις πλέον δυναμικές περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως αναφέρει και καλεί τους κυρίους και τους νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της υπομελέτης περιοχής να προσέρχονται στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναρτημένα στοιχεία και να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Και από αυτά τα κτηματολογικά και τα άμεσα τα οποία ενδιαφέρουν τον καθένα από εμάς, πάμε στην ιστορία μας, πάμε στον πολιτισμό μας, πάμε στην επιστήμη μας, πάμε σε μια επιστημονική ημερίδα η οποία διοργανώνεται το Σάββατο 13 Ιουνίου οπτικοποιώντας την ιστορία, ψηφιακή απεικόνηση, 3D μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη για την πολιτιστική κληρονομιά. Ελπίζω, κύριε Χάρη Βιτωράκη, που είσαστε ο οργανωτικός γραμματέας του Ομίλου για την UNESCO Γνωσός, να είπα και να απέδωσα σωστά τον τίτλο. Ναι, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα. Ναι, πάρα πολύ σωστά το είπατε, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε, απλώς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και τον Όμιλο Κρήτη TV, που είναι και χορηγός επικοινωνίας και μας βοηθάει στο έργο μας και προβάλλει την όλη εκδήλωση και προσπάθεια.
0: Μα ξέρετε, είναι και λίγο τώρα παραπάνω και ως πρόκληση για τον καθένα από εμάς, γιατί έχει να κάνει με εμάς που είμαστε στην μεγαλύτερη γενιά και είμαστε εκείνοι οι οποίοι ακόμα επιχειρούμε και προσπαθούμε σε ό,τι είναι τα βήματά μας να τα φέρουμε μέσα στο χώρο της τεχνολογίας, για τους αρχαιολόγους, για τους ταξιδιώτες, για τους μαθητές και για τους φοιτητές. Και λέω ότι είναι πραγματικά ο τίτλος οπτικοποιώντας την ιστορία από μόνος του μια καλή συνέχεια της τεχνολογίας, όπως επίσης και μια πρόκληση, θα σας έλεγε κάποιος άλλος.
1: Σωστά. Ο τίτλος δεν το διαλέξαμε τυχαία. Διοργανώσαμε μια επιστημονική μερίδα η οποία όμως να είναι και ενδιαφέρουσα, να τραβάει το κοινό, να είναι κάτι διαφορετικό. Και για να πούμε την αλήθεια, ο τίτλος προέκυψε, όπως βγάλετε και ένα ανάλογο διαφημιστικό μήνυμα, με το ερώτημα και αν μιλούσε ιστορία. Αυτό προέκυψε από ένα ουσιαστικό και ερώτημα δήλωση από τους γιους μου. Όταν ήταν πιο μικρή και τους πήγαινε σε αρχαιολογικούς χώρους, ήταν το ερώτημα το αρχικό: πάλι θα πάμε να δούμε χαλάσματα? Αυτό ήταν ουσιαστικά πηγή έμπνευσης και εξηγούμε και εξηγώ τι ακριβώς εννοώ.
0: Ναι.
1: Την ιστορία την προσλαμβάνουμε με βάση τις λέξεις, μελετώντας και διαβάζοντας. Η επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό χώρο είναι η επαφή που έχουμε στην κυριολεξία με τα χαλάσματα και τα σπαράγματα του χρόνου. Για να αντιληφθούμε ένα έκτημα στο μουσείο, το βλέπουμε μεμονωμένο, βλέπουμε κάποια φράσματα, κάποια αγεία. Είναι αποσπασματικά κομμάτια. Για να μελετήσουμε την ιστορία, πρέπει να φτιάξουμε μια εικόνα μόνοι μας. Μια φανταστική εικόνα, ένα φανταστικό κόσμο, απόλυτα υποκειμενικό. Ξαντάζεται τη φαντασία μας, πόσο έχουμε διαβάσει, σε ποια διάθεση είμαστε εκείνη τη μέρα. Πλέον τώρα μπαίνουμε στο επόμενο βήμα. Μπαίνουμε στο οπτικοποιώντας. Το οπτικοποιώντας τώρα είναι ο χαμένος κρίκος. Η προσπάθεια πλέον που γίνεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όπως είπατε κι εσείς, την διαπεικόνηση, μοντελοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη. Να μετατρέψουμε πλέον, να πάρουμε μία εικόνα, να αντιληφθούμε τις τρεις μας πλέον αισθήσεις, το κομμάτι της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της παράδοσης. Έχουμε πλέον αντικειμενική εικόνα. Και σε αυτή πλέον μπορούμε και να μελετήσουμε και να δούμε και να αντιληφθούμε και να τη χρησιμοποιήσουμε ως κίνητρο.
0: Και ξέρετε, τώρα που σας ακούω να μιλάτε έτσι, κύριε Βιτωράκη, η σκέψη μου ταξιδεύει σε όλα αυτά τα οποία λέμε κατά καιρούς ότι έχουμε αφήσει πολλές φορές την τεχνολογία, αντί να είναι η υπηρέτης μας, να την υπηρετούμε εμείς. Και κοίτα να δεις πόσα μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία όταν είναι η σωστή, η ορθή της η χρήση, έτσι ώστε πραγματικά μέσα από τα χαλάσματα να βλέπουμε την ιστορία, να βλέπουμε τον πολιτισμό, να μπορούμε να προχωράμε, να καταλαβαίνουμε, να αντιλαμβανόμαστε και συνολικά, όχι μεμονωμένα.
1: Με αυτή η συλλογική μας προσπάθεια, δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε την επιστημονική γνώση, σκέψη, διαδικασία σε όλους μας. Η γνώση δεν είναι πολυτέλεια, η επιστήμη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αγαθό το οποίο το χρειαζόμαστε όλοι. Είναι τρόπος και δρόμος που οδηγεί στην πρόοδο και την εξέλιξη. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και όσον αφορά φαντάζομαι ενίδη και την τεχνητή νοημοσύνη, κατά πόσο είναι τρομακτική ή όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη σε μια της έκφανση, ξεχνάτε ότι είμαστε όμιλος UNESCO για την γλωσσό, ουσιαστικά είμαστε υπό την υποπτία της Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και μία από τις αρχές και κατευθύνσεις που κινείται και η μαμά UNESCO είναι στο κομμάτι του ψηφιακού εγγραμματισμού και στην ηθική χρήση τεχνητής νοημοσύνης, έχοντας εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πανάκια. Είναι ένας υπομονετικός, εφόσον το χρησιμοποιούμε σωστά και με το σωστό μέτρο εννοείται. Είναι ένας υπομονετικός οδηγός που μας οδηγεί στη γνώση. Δεν κουράζεται, δεν σταματάει ποτέ, μας απαντάει πάντοτε ό,τι και να ρωτάμε παράξενο. Όπως και να το ρωτάμε θα μας απαντήσει. Προσέξτε, όχι ένα οποιοδήποτε μοντέλο, όχι ρωτώντας στοιχεία.
0: Βασικά όλα αυτά τα οποία λέτε και βέβαια όλα αυτά θα αναπτυχθούν και στην, γιατί είναι κάτι που δεν το είπαμε κύριε Βιτωράκη, στο πλαίσιο της ημερίδας η οποία θα διεξαχθεί που και τι ώρα και ποιος μπορεί να την παρακολουθήσει, γιατί αντιλαμβάνομαι και μέσα από αυτά, από την πρόσκλησή σας και από το πρόγραμμα, ότι εδώ το πράγμα έχει πραγματικά μια άλλη υπόσταση με βάση τα ονόματα των ομιλητών και τις θεματικές οι οποίες θα αναπτυχθούν.
1: Σωστά, πέσαμε στα βαθιά και ξεχάσαμε τα βασικά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, η μερίδα θα γίνει στο εμπορικό επιμελητήριο. Θα είναι το Σάββατο. Θα μαζευτούμε όλοι το απόγευμα γύρω στις 5.30 ώρα. Είναι περίπου 9 ομιλητές. Λέω περίπου γιατί υπάρχει, κάποιοι θα μιλήσουν μαζί και θα συνεργαστούν σε κάποια θέματα. Δεν θα μιλήσω άμεσα για τους ομιλητές, θα μιλήσω έμεσα για τους ομιλητές. Το κομμάτι της παράδοσης και της ιστορίας είναι αρκετά πολύπλοκο για να το δούμε από μία και μόνο πλευρά. Χρειάζεται μία προσέγγιση τόσο από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις θετικές επιστήμες, αλλά και την πλευρά της τέχνης, παύλα δημιουργίας. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει, κάναμε σε διάλογο τρεις διαφορετικούς κόσμους, έχουμε τρεις διαφορετικές οπτικές. Έχουμε την κυρία Ελένη Μελίνα Τανιολάκη, η οποία είναι και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι στο κομμάτι των ανθρωπιστικών σπουδών, είναι καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, η οποία είναι και επικεφαλής του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος Τάλος και θα μας δώσει την οπτική αυτή. Μαζί της θα μιλήσει και η κυρία Μπερκόφεν, Μελίσσα Μπερκόφεν, που θα κινηθούν στο ανθρωπιστικό κομμάτι και στη συνεργασία με τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνολογίες. Πάμε στο κομμάτι των θετικών επιστημών, που σε αυτό το κομμάτι είχαμε τη μεγάλη συνδρομή και βοήθεια από το κομμάτι της πληροφορικής, από το τμήμα της επιστήμης υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο πρόεδρος ο κ. Μαγκούτης. Θα μιλήσουν από το κομμάτι αυτό ο καθηγητής ο κ. Γιάννης Τζίζικας. Είναι υπεύθυνος και επιστημονικός υπεύθυνος της ημερίδας, είναι καθηγητής των ρηφοριακών συστημάτων και είναι και επικεφαλής. Τώρα είναι λίγο στήριες πληροφορίες, αλλά δείχνει το μέγεθος και το έμπρος αυτών των πραγμάτων που θα αναπτυχθούν. Είναι ο συγκεκριμένος, είναι επικεφαλής της πολιτιστικής πληροφορικής του ΙΠΕ, πλέον ότι είναι καθηγητής στο συγκεκριμένο τμήμα. Θα μιλήσει ο πίκρος καθηγητής κ. Αστέριος Λεωνίδης, που είναι και αυτό στο ίδιο τμήμα καθηγητής και είναι και ερευνητής στο Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή και έχουν το κομμάτι των θετικών επιστημών. Και πάμε και στο δημιουργικό κομμάτι της τέχνης, υπολογιστικών, μαθηματικών, τεχνητής νοημοσύνης που όμως εμπλέκονται όλοι μαζί στην τέχνη. Mm-hmm. Είναι η κυρία Κατερίνα Φρέντζ που είναι δημοσιογράφος, είναι ιδρύτερη του πολιτιστικού φορέα Branding Heritage, έχει βραβευθεί για το Digital Minerals που το παρουσίασε πέρσι και στα τείχη, στα τείχη τα δικά μας στην εκδήλωση που είχε γίνει. Και μαζί θα μιλήσει ο κύριος ο Δόκτωρ Δράκος, Στέφανος Δράκος, ο οποίος ασχολείται με την καλλιτεχνική απεικόνηση, είναι τα εφαρμοζόμενα μαθηματικά και το Generative AI και κάνει απεικονίσεις με fractals πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι έχουμε λοιπόν μία από όλες τις πλευρές προσέγγιση του θέματος, να το δώσουν πολυδιάστατα και σε όλες τις εκφάνσεις.
0: Μπορεί να το παρακολουθήσει ή μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την ημερίδα ο καθένας από εμάς? Πρέπει να γίνουν κάποιες δηλώσεις συμμετοχής? Το κανάλι στο YouTube του ομίλου θα είναι ανοιχτό εάν δεν μπορούμε να είμαστε εκεί παρόντες να το παρακολουθήσουμε με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, για όλα. Τι εννοώ? Η ημερίδα δεν απευθύνεται στους ειδικούς. Απευθύνεται και στους ειδικούς. Ναι, σίγουρα απευθύνεται και στους ειδικούς. Αλλά είναι έτσι δομημένη και έτσι φτιαγμένη ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς. Απλώς θέλω να τονίσω κάτι. Ότι η μεγάλη εκλαήκευση της επιστήμης σε εισαγωγικά θα αφαιρεί τα βασικά συστατικά της. Ο σκοπός μας δεν είναι να φέρουμε την επιστήμη σε τέτοιο επίπεδο ώστε να χαθεί και την επιστημονική σκέψη και γνώση. Είναι να προκαλέσουμε τον κόσμο να τη φτάσει. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Μπορεί οποιοδήποτε να δηλώσει μέσω, έχουμε στην ιστοσελίδα μας υπάρχει σύνδεσμος και παντού στις αφήσεις και ό,τι έχουμε βγάλει σύνδεσμος στο Eventbrite που μπορεί να μπει να δηλώσει και εφόσον επιθυμεί μπορεί να πάρει και βεβαίωση παρακολούθησης, αποσταλεί με email εφόσον το δηλώσει μέσα. Είναι ελεύθερη είσοδο, όπως και κάθε εκδήλωση του ομίλου του δικού μας. Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Εννοείται ανοιχτή για τον κόσμο. Το κανάλι μας σίγουρα θα τη μεταδώσει. Υπάρχει και σύνδεσμος μέσα στο site ο δικός μας, club.unesco.gnosos είναι το site. Οπότε ναι, οτιδήποτε παραχθεί και στη συνέχεια, αφού τελειώσει η ιστορία, πάλι θα το δημοσιεύσουμε, θα το βγάλουμε και θα το προβάλλουμε.
0: Κύριε Βιτωράκη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Σας καλημερίζω.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
0: Καλά να είστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Και με αυτές τις σπουδές κουβέντες φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Γιώργος Σαχίνης για τη συνέχεια. Ζεστή καλημέρα από μένα και τον Νίκο του Σφακιανάκη.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
5: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
9: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
10: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι.
15: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
15: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
18: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
19: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
20: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
19: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
20: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
21: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
20: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
21: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
20: Και στο lithi.gr.
22: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
24: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
25: Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη την 1η Μαρτίου στο Απεσοκάρι, οι δύο είναι μέλη κτηνοτροφικής οικογένειας και ο τρίτος εργαζόμενος στη μονάδα τους. Φόβοι για τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου εξαιτίας του βάκου, σε εκκρεμότητα κρίσιμες διαδικασίες για τη δακοκτονία που έχει μπλέξει και πάλι στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Σε τροχή απολαιοδόμησης μπαίνει η Δυτική Αμμουδάρα, καθώς ξεκινούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας. Πληθωρισμός και ακρίβεια σαρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, αποτελεσματικές οι όποιες συζητήσεις και πλατφόρμες για την αγορά, με την αγορά ανεξέλεγκτη, λέει στο Ράδιο 84 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Ο Κώστας Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εξελέγει διαβοή στην χθεσινή συνέδριαση του οργάνου. Το Υπουργείο Άμυνας υποβάλλει στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής 8 εξοπλιστικά προγράμματα συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Έκκληση της Ελλάδας για αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με 93-86 και έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Το πρωτάθλημα θα κρυφθεί το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ.
24: 9.84. Ο καιρός.
25: Έθριος ο καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρου. Θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
24: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας, γεια σας. Αυτά για τους αλαζόνες. Η ιστορία του Δελφινακίου και του Πιθήκου. Μια χαρά τα λένε οι Κατσιμιχαίοι. Αναζητώντας το αντικλείδι των σκιών στην πολιτική. Αν τελικά δεν είναι όλα ατμός, τότε ίσως όλα να είναι σκιές. Εικόνες θολές, περιγράμματα δυσδιάκριτα, μια πραγματικότητα όπου το μόνο απολύτως ορατό μοιάζει να είναι το αθέατο κενό που απλώνεται πίσω από τα γεγονότα. Κάπου ανάμεσα στην αποχή από την ίδια τη δημοκρατική συμμετοχή και στην ανοχή μιας κατασκευασμένης εφορίας που τρέφεται εσχάτως από αριθμούς, δημοσκοπήσεις, εύκολα αφηγήματα και εξελίσσεται σε ένα γνώριμο έργο. Καλοφόρετος και ο νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία. Νέοι πρωταγωνιστές, παλιά σενάρια, ίντριγκες που βαφτίζονται εξελίξεις, πολιτικές αναστάσεις που παρουσιάζονται ως αναγέννηση και πένθυμα εμβατήρια που επιχειρούν να αντιθούν με το μανδύα της ελπίδας. Και μέσα σε όλα αυτά να αποκτάς και ευεργέτες με ισχυρά πορτοφόλια, ολιγάρχες που συνεχίζουν να κινούν τα νήματα από το παρασκήνιο και διαδικασίες του βεσέ της πολιτικής ζωής. Έχει απ' όλα ο Μπαξές ενότητες, αποχωρήσεις, στελεχών, ένθεν κακήθεν, άνω κάτω και πλαγίως, διαγραφές, βαριές κουβέντες, πόντες. Όλα όμως συσκοτίζουν παρά φωτίζουν την εικόνα, γι' αυτό και όποιος αναζητά το μεγάλο κλειδί ερμηνείας του πολιτικού συστήματος, πιθανότητα ψάχνει σε λάθος πόρτα. Και κάπου εκεί τίθεται το ερώτημα, είμαστε ζωντανοί ακόμη ή όχι. Ένας πολύ έξυπνος γραφιάς θύμισε το περίφημο πείραμα της γάτας του Σρέντιγκερ. Τοποθετούμε μια ζωντανή γάτα σε ένα σιδερένιο αδιαφανές κουτί μαζί με ένα θυαλίδιο που περιέχει κάποιο δηλητηριώδες αέριο. Στο κουτί υπάρχει επίσης μια μικρή ποσότητα ραδιενεργούς ουσίας. Αν ένα άτομο της ουσίας διασπαστεί, θα ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός με ένα σφυρί που με τη σειρά του θα σπάσει το θυαλίδιο απελευθερώνοντας το αέριο και αν συμβεί κάτι τέτοιο η γάτα θα πεθάνει ακαρία. Ο παρατηρητής βέβαια δεν έχει τρόπο να γνωρίζει αν κάποιο άτομο της ραδιενεργούς ουσίας διασπάται ή όχι και άρα δεν ξέρει αν σπάει το φιαλίδιο ή όχι. Συνεπώς δεν γνωρίζει αν η γάτα ζει ή πέθανε. Επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο κουτί, η γάτα είναι ζωντανή και νεκρή ταυτόχρονα. Έτσι τουλάχιστον λέει η επιστημονικότατη αρχή της επαλληλίας. Μόνο αφού ανοίξεις το κουτί και δεις με τα μάτια σου την κατάσταση της γάτας, μόνο τότε λοιπόν η γάτα γίνεται είτε ζωντανή είτε νεκρή. Κάνοντας λοιπόν ένα νοητικό άλμα, η γάτα είναι η ελληνική κοινωνία των πολλών και το κουτί είναι το διαπλεκόμενο σύστημα που ωφελεί τους λίγους. Ραδιενεργή ουσία είναι όλοι οι πολιτικάντιδες, οι μιζαδόροι, οι μειοδότες, οι πλειοδότες, οι ουτακωστές υποκλοπών, τα σκάνδαλα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις πολλοδομίες, οι πολιτικοί υπεύθυνοι του εγκλήματος των Ντεμπών, δεν και λίγοι όλοι αυτοί, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και όλα τα υπόλοιπα κακά της μοίρας μας. Είναι λοιπόν ζωντανή η γάτα, θα δείξει, ή αλλιώς οψόμεθα. Να ξεκινήσουμε από τα έξω. Μπες βγες με τα στενά του ορμού, θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας σήμερα, είπε ο Τραμπ. Αυτός που μέχρι χθες έλεγε ότι κλείνει συμφωνία. Πέσανε καμιά 15 Tomahawk, πήρε ο Περσικός πάλι φωτιά, το Ιράν λοιπόν απάντησε χτυπώντας βάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανία και είπε ότι θα κλείσει και τα στενά του ορμού που διέψευσαν οι Αμερικάνοι ότι θα κλείσουν διότι έχουν περάσει 10 εκατομμύρια βαρέλια. Κρατήστε όμως ότι το Ιράν για πρώτη φορά, εκτός από πρόξη, χτυπάει ευθέως με αφορμή τα γεγονότα στα νότια του Λιβάνου από το Ισραήλ και φτάνει μέχρι την Ιορδανία. Χτυπάει στόχους που διευκολύνουν, όπως λέει, τις επιθέσεις των Αμερικανών και των Ισραηλινών. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ανατολική Μεσόγειο? Τίποτα,
απλά κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Στα έξω κρατήστε ότι φτάσαμε στη 12η ημέρα των κινητοποιήσεων στην Αλβανία. Πες, οι Αλβανοί πολίτες βάλαν τα γυαλιά σε πολλές κοινωνίες. Διότι οι διαδηλώσεις στα Τίρανα συνεχίζονται ακαταπαύστος για 12η μέρα σήμερα. Για αυτές τις επενδύσεις που θέλει να περάσει ο κύριος Ράμας και που γίνονται ο κόλαφός του για το σόι του Τραμπ. Προσέξτε, όχι μία μέρα, ούτε δύο, 12 μέρες, και παρότι έβγαλε έναν υπουργό ο Ράμας να πει ότι εντάξει παιδιά να στέλνουμε τα τις επένδυσεις. Όχι, λένε οι πολίτες στην Αλβανία. Δεν μας αρκεί η αναστολή. Θα την πάρεις πίσω όλη την επένδυση. Στην Ελλάδα καμαρώνουμε τον ουρανοξύστη πέρα στην ακρογιαλιά, εκεί στην Κιανή Ακτή, αλλά ελένικα, στο κλεινό νάστη. Καλημέρα. Πρώτα είχαμε το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος παραιτήθηκε και οι σπόντες πέσανε για τον κουνιάδο και την αδερφή, ότι παίζαν ρόλο στα πολεοδομικά και μάλιστα ρόλο κλειδί που ήθελε και υπογραφές παραπάνω από γενικούς γραμματείς. Αλλά ο ίδιος επιστρέφει στα ακαδημαϊκά καθήκοντα. Έλα όμως που το σκάνδαλο φαίνεται θα παρασύρει πολλούς. Μετά το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τώρα ακουμπάει η υπόθεση και ποιον άλλον, λέτε, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, που θέλουν να τον κατεβάσουν και υποψήφιο βουλευτή στη Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους, ο οποίος μόλις τριμώχτηκε για ένα ακίνητο, είπε δεν είναι δικό μου, είναι της σύζυγου μου, παρότι το δήλωνε ο ίδιος, αλλά η σύζυγος είναι η ανιψιά του Προέδρου της Βουλής, η οποία μεταφέρθηκε στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής μόλις ανέλαβε καθήκοντα. Ωραία πράγματα, μη βιάζεστε, δεν τελειώσαμε. Έχει άλλο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Διότι το σκάνδαλο στην πολεοδομία φαίνεται ότι εμφανίζει στον κύριο αυτό που προεδρεύει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων κάποιες αμφίβολες αποφάσεις πολεοδομικής υφής, προσέξτε τώρα, όπως το τελεφερίκ στη Μονεμβασιά, οι ανεμογεννήτριες στην Κοιλάδα των Μουσών στη Βιωτία και οι διαστρώσεις στην Ακρόπολη. Διότι κάποια χαρτούρα, λέει, έχει περάσει από τα ίδια πολεοδομικά γραφεία. Πώς το πες? Τι έγινε ρε παιδιά? Έπεσε λέλεπα στους γενικούς γραμματείς. Κάπως έτσι προχθές ο πρωθυπουργός μας είπε ότι πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Και επειδή δεν κάνει ρεπορτάζ, ούτε μπορείς να πεις ότι ο κυβερνήτης είναι μόνο για να διαπιστώνει, που είναι σωστή η διαπίστωση, μία από τις σωστότερες των τελευταίων ετών, πράγματι πίσω από κάθε ταλαιπωρία μπορεί να κρύβεται διαφθορά, πίσω από κάθε καθυστέρηση μπορεί να βρίσκεται κάτι που κολλάει, όπως ο πιτσιρικάς εδώ στο Ηράκλειο που δεν παίρνει τα ακουστικά βαρικοΐας, διότι το επίδομα βαρικοΐας το κατήσχισε η εφορία για χρέη που είχαν οι γονείς του στην εφορία. Τι δεν καταλάβαμε? Αλλά εδώ δεν είσαι για να κάνεις ρεπορτάζ. Η συζήτηση λοιπόν με τον GovGR πάβει να αφορά την τεχνολογία, διότι άμα θες 100 κωδικούς για να ξεκλειδώσεις αυτόν που χρειάζεσαι, μία ή άλλη είναι, για να μην σας πω, και χειρότερα. Διότι κάποτε ο πολίτης περίμενε έξω από τα γραφεία, σήμερα περιμένει μπροστά από την οθόνη, κάποτε έψαχνε στον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος έστειλε από το ένα γραφείο στον άλλον, και άντε να χρειάζεσαι και μια σφραγίδα, σήμερα χρειάζεσαι 7 κωδικούς, 2 επιβεβαιώσεις, μια υπεύθυνη δήλωση ότι είσαι πράγματι ο εαυτός σου, να απαντήσεις στο χρήστη ότι δεν είσαι ρομπότ. Μη γελάτε, αυτά συμβαίνουν. Για να καταλαβαινόμαστε,
Καλημέρα στον κύριο Αργύρη Μιστακίδη που τον ακούσαμε προχθές. Άφωνη για τα όσα έλεγε το εκπαιδευτικό σύστημα και τις πανελλαδικές. Έστειλε ένα μήνυμα με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του Γιάννη Ιωαννίδη. Μας γράφει ο κύριος Μιστακίδης τι υπέροχος άνθρωπος, πόσο μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο σεμνό μεγαλείο του Ιωαννίδη και στην αυτάρεσκη μετριότητα που κυριαρχεί στο δημόσιο βίο. Η Ελλάδα με τη διαχρονική δυσανεξία προς την αξιοσύνη. Θυμίζω ότι όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος έφερε τον Καραθοδωρή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, εκείνος βρέθηκε αντιμέτωπος με την απαξίωση και τη χλέβη μέρους του ακαδημαϊκού κατεστημένου αλλά και των φοιτητών. Στη Γερμανία όπου επέστρεψε τιμήθηκε όπως του άρμοζε. Ο Νανόπουλος δεν έγινε δεκτός στο φυσικό της Αθήνας το 1998 λόγω γραφειοκρατικών κολλημάτων. Και ο Σταμάτης Κρυμιζής δεν άντεξε πάνω από ένα μήνα στον ελληνικό διαστημικό οργανισμό το 18. Για τον Ιωαννίδη τα είπαμε όλα χθες, λέει εδώ πέρα ο κ. Μιστακίδης. Δυστυχώς η χώρα μας έχει επανειλημμένα δείξει ότι δυσκολεύεται, σικ το λέει ο άνθρωπος, να αξιοποιήσει ανθρώπους που ξεπερνούν τα συνηθισμένα μέτρα. Και από το πογκρόμ στο Belfast αρχίσαμε τις ζόρικες κινήσεις και πιέσεις στην Κρήτη. Έχω μερικές απορίες. Σήμερα έχουν τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό που έχει δώσει τελεσίγραφο γιατί αλλιώς θα επιτάξει χώρο στα βόρεια, ποτέ στα νότια. Ποτέ από εκεί που έρχονται, ποτέ, θα σας πω και γι' αυτό. Εάν σήμερα δεν συνενέσουν οι δήμαρχοι να του υποδείξουν ένα σημείο που να συνενέσουν, ο καθένας δεν το θέλει στην περιοχή του και η περιφέρεια κάνει τον τροχονόμο. Και επειδή το πράγμα, ξέρετε, κάπως πρέπει, οργανώνεται και διαφορετικά. Τους φέρνει όλους, όπως το είχε πει ο Πλεύρης στο λιμάνι, στο ψυγείο, το παλιό ψυγείο του Ηρακλείου, να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χαλαρώνει λίγο για να γίνονται και λήψεις από κάμερες, φωτογραφίες, ζωντανές, ποπό, χάλι. Κρατάνε και μετανάστες πρόσφυγες σε λεωφορείο και τους πηγαινοφέρνουν, άρα η ταλαιπωρία να διωγγούται. Και να η επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μέχρι ή δυνατόν χθες προσωρινή δομή μόνο στα βόρεια. Έχω μερικές απορίες. Είναι και η Frontex μέσα σε αυτό? Διότι ακούω την Αγγελική πέντε μέρες και οι άνεμοι είναι βόρειοι. Άντε σήμερα γίναν και λίγο βορειοδυτικοί. Δυτικοί δεν είναι. Πώς ξαφνικά πέντε μέρες πρόσφυγες και μετανάστες βγαίνουν μόνο από τους καλούς λιμένες μέχρι νότια της Βιάννου? Ξεχάσαμε τη Γάβδο, ξεχάσαμε την Ιερά Πέτρα, δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, είμαι λίγο τζόρας. Για να μην πω περίπτερος. Διότι περίπτερο έχει καταντήσει η ιστορία αυτή. Και από καντά βγήκαν και οι παθιασμένοι, κανείς ξένος πάνω στο νησί. Εκτός αν είναι επενδυτής, ε. Αν αγοράζει τα αγροτοτεμάχια χιλιάδες στρέμματα, όπως κάτι Ισραηλινά φαντς, ή αν προεκτείνει την Αμερικανική βάση στη Σούδα, εκεί δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Πάω στα μηνύματα. Κώστα, δεν ξέρω που το βρήκες, πες το μας και μας. Με στοιχεία όμως. Παναγιώτης, καλημέρα. Ευτυχώς, λέει, οι Αλβανοί δεν έγιναν Έλληνες ποτέ και αναφέρομαι στο σύνθημα των πατριωτών. Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ. Αλλά όπως το πες, λέει, είναι 12 μέρες στο δρόμο. Καμία μπάλα σε καμία εξέδρα, Παναγιώτη. Βγάλε την κερίθρα από τα αυτιά σου και κατάλαβε την πολιτική εργαλειοποίηση που παίζεται αγρίως. Μόνο αν δεις πως έχει διωγγωθεί μέσα πέντε μέρες σε συγκεκριμένη και μόνο πύλη εισόδου από όλο το νησί και πως συνοθούνται όλοι στο Ηράκλειο, θα καταλάβεις ποιος παίζει και πως και γιατί το παιχνίδι. Καλημέρα. Το κεντρικό πολιτικό ερώτημα, λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης, παραμένει. Στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση των αρίστων? Δεν θέλω να φανταστώ ήταν να γινόταν να λάβαναν άλλοι που δεν είναι άρρωστοι. Άριστοι. Πάντως στην τώρα, λέει, τη βγάζει το καπέλο, το είπε και δεν το κρύβει. Είναι μαγαζί τους, έτσι βλέπουν τη χώρα μας οι άριστοι ως μαγαζί τους.
Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω, λέει η Φωτεινή, πώς μπορεί να υπάρχουν τόσο ανιστόρητοι αλαζόνες σε αυτή την έρμη χώρα, και άντε να δεχτούμε ότι βιβλίο δεν έχουν ανοίξει, ταινίες με τις χώρες που έχουν καταστρέψει όλες οι αποικιοκρατικές χώρες, πόσο καταστροφικές ήταν σε τόπο που βρέθηκαν. Κάποια στιγμή θα έρθει ο ξεσηκωμός, λίγο σκληρό αυτό που λέω, αλλά τέλος πάντων, μπράβο, λέει στον κύριο Ιωαννίδη, λυπάμαι που θα το πω, αλλά στη χώρα μας μόνο οι γλίτσες επιβιώνουν. Ο Φώτης λέει μελαγχόλησε από τη συζήτηση με τον κύριο Ιωαννίδη, και μάλλον δεν ήταν ο μόνος, γιατί σκέφτηκε πόσοι Ιωαννίδηδες Έλληνες είναι απλοί ενεργοί πολίτες που προσπαθούν να ταράξουν τα νερά όχι με φωνές αλλά με στοιχεία, την ίδια στιγμή που γίνονται υφυπουργοί οικονομίας οι Μαρκοπουλέοι, υπουργοί υγείας οι Σπυρίδωνες, που θέλουν να τους λένε άδωνες. Έχω, λέει, άδικο. Μάλιστα. Μπράβο στους πολίτες της Αλβανίας, λέει ο Αριστίδης. Εμείς πότε θα ξυπνήσουμε? Τυχαίο ότι ο μόνος που έκανε απεργία πείνα στην Ελλάδα ήταν ο Ρούτσι. Κάποιοι τον έβριζαν. Αυτοί είμαστε, λέει, ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Εντάξει Παναγιώτη, εντάξει, εντάξει. Προσέξτε, λέει, μην πάθουν τίποτα, και κάτω τις κόρες σας, ούτε επενδυτές θέλουμε, ούτε Αμερικάνους αλήτη που να μας πεις ότι τα πιάνουμε. Εγώ δεν είπα ότι τα πιάνουμε. Είπα ότι είμαστε μούγκα στη στρούγκα. Welcome to our country. Όταν είναι dollars και επενδύσεις real estate, μια χαρά είναι. Αν έχεις αντίρρηση, να σου πω ότι ανεξαρτήτως εθνικότητας, το χρώμα του χρήματος. Για να συνεννοούμαστε. Παιδιά, επειδή βλέπω εδώ πέρα μερικοί δεν σας αρέσει και λέτε είναι απαράδεκτα, εντάξει, αλλάξτε συχνότητα, είναι πολύ απλό. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά κολλάτε σαν τις μύγες μες στο γάλα. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 984.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
3: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry. I don't understand.
3: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
6: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
4: Τι φτιάχνεις εκεί?
3: Τζατζίκι για το τραπέζι.
4: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην παιδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
3: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
4: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
3: Σαλάτες Οικονομάκη.
4: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
3: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
4: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
3: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 0-42-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: 10:31. Και τώρα θα πάμε στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα, που είναι ένας ακροατής του 984. Αν θυμάμαι καλά, πριν 1-1,5 χρόνο, ως επαγγελματίας οδηγός, είχε μιλήσει για ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα όμως θα τα πούμε διαφορετικά, γιατί το μήνυμά του εδώ και 2 ημέρες ήταν από τα μηνύματα που δεν τα προσπερνάς. Και μιλάμε για την Ελλάδα που χάνεται από τη μία άκρη ως την άλλη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Τουλουμάκος. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
16: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
15: Γιώργος.
16: Πάρα πολύ για τη δύναση.
15: Εγώ λέω Αλέξανδρος, εδώ οι δικοί μας, να αφήσουμε τα κύριε μεταξύ μας. Λοιπόν, και όταν λέω δικοί μας, εννοώ τους ακροατές, έτσι, για να μην έχουν παρεξηγήσεις.
16: Καλημέρα, Γιώργο, λοιπόν.
15: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πες καταρχάς στους άλλους φίλους ακροατές που ζεις.
16: Λοιπόν, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσα, σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, εργάστηκα στην Ελλάδα στο 2015 και τότε αποφάσισα, όπως πολλοί συμπατριώτες και συμπατριώτησές μου, να μεταναστεύσω στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες του κόσμου, έχω εργαστεί σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, φυσικά και στην Ελλάδα, και θα μπορούσα, τέλος πάντων, μέσω της εμπειρίας που έχω αναπτύξει μέχρι τα 50 ετή ηλικίας μου και της φανερώνω και την ηλικία μου, να μεταφέρω λίγες από τις εμπειρίες μου και στους ακροατές και στις ακροάτριες της εκπομπής.
15: Για να σας ακούσουμε, λοιπόν, πρώτα-πρώτα. Παντού τα ίδια.

0: και της Ευρώπης αλλά και άλλων υπήρων τέλος πάντων του κόσμου, και έχοντας συναντήσει, συνομιλήσει και συναναστραφεί ανθρώπους οι οποίοι οφείλω να πω ότι την Ελλάδα μπορεί να μην τη γνωρίζουν από κοντά, ωστόσο γνωρίζουν ελληνική ιστορία πολλοί από αυτούς, γνωρίζουν επίσης πολλά χαρακτηριστικά της Ελλάδας, πολύ ιδιαίτερα και πέρα από τις όμορφες ακρογιαλιές και ούτω καθεξής. Και πολλοί από αυτούς οφείλω επίσης να σας μεταφέρω την εμπειρία μου ότι ακούνε και πολύ ελληνική μουσική.
1: Αυτό το τελευταίο, το κρατώ, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ίσως ο πιο ισχυρός πρεσβευτής της Ελλάδας. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς βιώνεις την καθημερινότητα ως πολίτης εσύ και πώς βλέπεις την Ελλάδα με τα μάτια εντός και εκτός.
0: Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στον κόσμο, στο μικρό κόσμο, ας το πούμε, μέσα στον οποίο έχουν εγκλωβίσει αυτοί οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδα, οι εκάστοτε κυβερνώντες την Ελλάδα, και στην πραγματικότητα, η οποία μπορεί να μην είναι πάντοτε εξαιρετική, αλλά τέλος πάντων ζει κανείς ως Έλληνας της διασποράς στο εξωτερικό. Και οφείλω εδώ πέρα να τονίσω ότι επειδή στα 50 μου έτη ηλικίας έχω ταξιδέψει σε χώρες ξανά και ξανά, αυτό το οποίο διαπιστώνω με μεγάλη μου θλίψη είναι ότι σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, ακόμη και γειτονικές, με κάποιες χώρες με τις οποίες γειτνιάζει η Ελλάδα, όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, ακόμη και Τουρκία θα έλεγα, επιτελείται μια πρόοδος, έστω και αργά επιτελείται μια πρόοδος στις χώρες αυτές. Στην Ελλάδα επιτελείται μια πρόοδος κατά την έννοια εκείνη που απλά θέλει το κράτος, η εξουσία τέλος πάντων, να δείξει ότι δήθεν επιτελείται ένα έργο. Και συνήθως αυτό δεν έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ίδιων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται, τέλος πάντων ζουν σε αυτή τη χώρα, και αναφέρομαι στην κοινή μας πατρίδα, δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αυτό το οποίο παρατήρησα ήδη στην αρχή της πανδημίας είναι ότι υπήρχε μια, όπως με σαφήνεια διατύπωσε και χθες ο εξαιρετικός συνομιλητής, ο καθηγητής Χίρος Γιάννης Ιωαννίδης, ένας από τους αξιότερους και επιδραστικότερους Έλληνες επιστήμονες σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι ότι υπήρξε, αν όχι απαραίτητα μια χειραγωγούμενη, αλλά μια απόπειρα, ας το πούμε έτσι, υπήρξε μια φτωχοποίηση μιας ευρείας λαϊκής μάζας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και μια ταυτόχρονη υπέρμετρη πρόσθετη πλουτοποίηση κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πλέον αποτελούν την παγκόσμια ολιγαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει παντού. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα η τοπική ολιγαρχία ουσιαστικά, κατά τη δική μου την εκτίμηση, ελέγχει σχεδόν κατά απόλυτο τρόπο την, εγώ δεν θα έλεγα πολιτική, αλλά πελατειακή εξουσία, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω διαφόρων διαπραγματευτικών τερτυπιών, μέσω διαφημίσεων εν είδη δημοσίων δαπανών για να, τέλος πάντων, έτσι περάσει προς το κοινό το έργο, τέλος πάντων, το οποίο επιτελείται από διάφορους δημόσιους φορείς κτλ. Που στο εξωτερικό υπάρχει ένα μέτρο σε αυτό και υπάρχει ένας έλεγχος. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς δεν βλέπω.
1: Καλά. Και στην Ελλάδα μεγαλώνει ο κύκλος της διαφθοράς. Όλο και περισσότερο στους αρμούς. Τώρα είναι η εποχή των γενικών γραμματέων. Γιατί αρχίσαν οι παρατήσεις των γενικών γραμματέων στα Υπουργεία με αφορμή ένα σκάνδαλο στην Πολεοδομία. Αλλά μιας και τα λες έτσι. Και μιας και διατρέχεις και επαγγελματικά και την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, μου έχει κάνει εντύπωση οι συχνές πυκνές αναφορές σου από αυτό που βλέπεις, ας το πούμε έτσι όπως το λέει το κλινό ναύτη, ούτε το κλινό ναύτη, γιατί και αυτό έχει την επαρχία του, το χρυσό τρίγωνο των Αθηνών, την εγκατάλειψη που λες σε όλη την περιφέρεια.
0: Ναι, αυτό είναι πασεφανές. Θα σου πω χαρακτηριστικά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο αναφέρθηκα και στο μήνυμά μου προς εσένα προχθές. Το 1995, καθότι είμαι μέλος του Παγκόσμιου Μεταμείου για τη Φύση, κοινός βέβαια εφελάς από το

0: 1992, συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στο δάσος Λευκύμης Βεβιάς Εύρου, Λευκύμης Βεβιάς Σουφλίου στον Εύρο.
1: Αυτό που κατακάηκε.
0: Αυτό το οποίο κατακάηκε, ειδικά μετά από απανωτές φωτιές, ειδικά το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2023. Η εμπειρία μου από αυτό το πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας το καλοκαίρι του 1995 ήταν εξαιρετική, και οφείλω να τονίσω ότι έκτοτε έχω διατηρήσει εξαιρετικά στενές φιλίες με τρεις ανθρώπους οι οποίοι επιτελούσαν ουσιαστικά μέλη της ομάδας που συνδράμαμε, τέλος πάντων, έτσι στη διαμόρφωση κάποιων μονοπατιών, τέλος πάντων, και τα λοιπά στο συγκεκριμένο οικοσύστημα. Αυτό το οποίο με έθλιψε εξαιρετικά το καλοκαίρι του 2023 ήταν ότι, μολονότι ήταν πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων, η γιγάντια πυρκαγιά, μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Εύρο, ήταν ελάχιστη η συνδρομή εθελοντών, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την βούληση των εθελοντών να συνδράμουν, αλλά με την οργανωσιά του κράτους και ειδικά της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, η οποία δεν τους είχε παράσχει έγκαιρα τα κατάλληλα μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν σε τέτοιες φυσικές καταστροφές. Το συμπέρασμα από αυτή την κινητοποίηση ήταν το εξής. Δεν ήταν μόνο η ανοργανωσιά των δημόσιων φορέων και ειδικά της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Ήταν πρώτα απ' όλα, γυρνώντας σε έναν τόπο 28 χρόνια μετά την αρχική μου έτσι, ενασχόληση με το συγκεκριμένο οικοσύστημα, ότι πρώτα απ' όλα ήταν εντονότατη η εικόνα της φυγής των ανθρώπων από την περιοχή. Τα χωριά, το Σουφλί, το Δημότυχο, η Ορεστιάδα και τα μικρότερα χωριά της περιοχής του Εύρου ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα. Οι δομές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Υπήρχε μια πλήρης αποβιομηχάνηση. Και επίσης, αυτό αποτελεί επίσης ένα πολύ λυπηρό σταθμό στις διαπιστώσεις, τουλάχιστον τις δικές μου, είναι ότι παρότι μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας διαμαρτύρεται για τους παράτυπους μετανάστες οι οποίοι κατακλείζουν τις ακτές, ας πούμε, της Νότιας Κρήτης, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και το καθεξής, η ουσιαστική εισβολή στην Ελλάδα δεν επιτελείται από τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι ως επιτοπλίστων έχουν περάσει από πολύ μεγάλες κακουχίες και ειδικά από πολέμους και προσπαθούν να διαφύγουν από αυτούς, αλλά από εκείνους τους μικρότερους ή μεγαλύτερους επενδυτές οι οποίοι με τα βαΐων και κλάδων έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό και είτε μέσω του προγράμματος χορήγησης χρυσής βίζας, μέσω κάποιου ποσού το οποίο θα επενδύσουν στην Ελλάδα, ουσιαστικά εξαγοράζουν την ίδια μας την πατρίδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φωτογραφία η οποία δημοσιεύτηκε στα social media πριν από μερικές ημέρες, η οποία δείχνει από, νομίζω, την Πάρνηθα, την εικόνα της Αθήνας με όλα αυτά τα σπίτια σε ένα γκρίζο σκηνικό πάνω από το οποίο επικρατεί το νέφος, την Ακρόπολη κατά μέσης αυτής της φωτογραφίας και στο βάθος του ορίζοντα τον ουρανοξύστη εκείνο στο χώρο εντός εισαγωγικών επένδυσης του ελληνικού, που θα μπορούσε να έχει γίνει ένα δημόσιο μετροπολιτικό πάρκο, που ουσιαστικά είναι ιδιωτικών συμφερόντων. Και έτσι ουσιαστικά καταλήγουμε βήμα προς βήμα σε μια κοινωνία που θα είναι δύο ταχυτήτων, των πληδίων οι οποίοι θα εργάζονται ίσα και μόνο για να μπορέσουν να ζήσουν, και των αστών εκείνων οι οποίοι έχουν καταφέρει, τέλος πάντων, με διάφορους τρόπους, θεμητούς και μη, να καπηλέψουν, ας το πούμε έτσι, το φυσικό και όχι μόνο πλούτο μιας χώρας και να ζουν ουσιαστικά απομυζώντας το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό θα πρέπει να δουν οι συνάνθρωποι μας και να αντιληφθούν ότι πλέον δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παρεσφρίουν ανάμεσά μας, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας. Είναι περισσότερο αυτοί οι αθέατοι επενδυτές οι οποίοι παρεσφρίουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά αποδομούν τελείως τον εθνικό της πλούτο.
1: Θα επιστρέψω σε αυτό. Θέλω να πω κάτι, γιατί πολλές φορές δυστυχώς και στη δημόσια σφαίρα και με ευθύνη όλων ημών των δημοσιογράφων, δεν ξέρω κανέναν, και των μέσων, αλλά γενικά με ευθύνη όλων ως κοινωνία, έχουμε πιάσει τα σίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γι' αυτό φωνάζω σχεδόν καθημερινά να ηρεμήσουν, μ' αρέσει ο ήρεμος τρόπος που μιλάς, ο οποίος επιδέχεται προφανώς και αντίλογο, αλλά θέλω να πω κάτι. Προφανές ότι όταν οι πολιτικές επιλογές, αυτό εξηγώ διαρκώς, αλλά δεν ακούει κανείς. Μετά τη λύπη μου πρέπει να το σημειώσω. Όταν οι πολιτικές επιλογές είναι πάρ' τα μπικικίνια από τις Βρυξέλλες και γίνει αποθήκη ψυχών, είναι προφανές ότι μία χώρα 10 εκατομμυρίων που πάει προς τα 8-7 δεν μπορεί να σηκώσει όλες τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές που έρχονται από Ανατολή, από Νότο και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί από μόνη της. Δεν γίνεται αυτό. Πρακτικά είναι αδύνατον. Εάν το επιμερίσεις σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, τα νούμερα κατεβαίνουν δραματικά. Κυρίως έχω την εντύπωση, και γι' αυτό αποδέχομαι αυτό που λες, ότι όταν σου δείχνουν το δάσος, βλέπεις το δέντρο και ξεσπάς πάντα στον αδύναμο. Ακραία περιστατικά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν μόνο εκεί. Υπάρχουν παντού. Οι βίαιοι, οι κλέφτες, οι βιαστές δεν είναι θέμα ούτε εθνικότητας ούτε χρώματος. Οι ψυχασθενείς ομοίως. Όλα τα άλλα για μένα περιτεύουν. Προφανώς λοιπόν το πολιτικό σύστημα που δεν έχει συζητήσει ποτέ στρατηγικά τι συμβαίνει με αυτή τη χώρα, μπορεί να σηκώσει 50 εκατομμύρια κόσμο. Δεν μπορεί. Δεν το συζητάμε όμως αυτό. Συζητάμε αυτά που είπες εσύ προηγουμένως. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ενοχλεί όταν αγοράζονται περιουσίες από συγκεκριμένους επενδυτές και ενώ στις δικές τους χώρες διαπράττονται και γενοκτονίες και βιασμοί και σφαγές. Εκεί δεν ενοχλεί. Και δεν εννοώ μόνο ανθρώπους από το Ισραήλ. Εννοώ και από τις αραβικές χώρες, τις πλούσιες τις λεγόμενες, ασχέτως τι γίνεται στο εσωτερικό τους. Και την ίδια ώρα μας λες αυτά που μας λες για τον Εύρο. Κατάλαβες.
0: Ναι, δυστυχώς είναι μια λυπηρή διαπίστωση αυτή. Και ας κοιτάξουμε λίγο την επικαιρότητα, ειδικά των τελευταίων μηνών και όχι μόνο, αναφορικά με τα περιστατικά αυτά ακραίας και μη βίας τέλος πάντων, ειδικά ενδοοικογενειακής, και συνήθως τι εθνικότητας είναι οι δράστες, έτσι. Για να μην ξεχνάμε τέλος πάντων και το ότι στην Ελλάδα...
1: Από όλες τις εθνικότητες είναι, λέω εγώ, Αλέξανδρε. Είναι και Έλληνες, είναι από όλες είναι. Αυτό σωστά το θέτεις. Από την άλλη μου λέει κάποιος, ναι εντάξει λέει, καλά τα λέει ο Αλέξανδρος. Άμα βρεθεί με κανένα μαχαίρι στο λαιμό, από αυτούς που περπατούν, να μας θυμηθεί και εμάς όλους τους άλλους που φωνάζουμε, λέει, και είμαστε κάγκελα. Βλέπεις τώρα πώς οπαδοποιούμαστε.
0: Θα μου επιτρέψει να απαντήσω στο εξής. Έχω βρεθεί αντιμέτωπος ουσιαστικά με μια βία, θα την χαρακτήριζα κρατική, με έμεσο τρόπο και πολύ δόλιο, όταν κάποια στιγμή εναντιώθηκα ουσιαστικά έχοντας αντιληφθεί κάποια διαπλοκή, ας το πούμε έτσι, και πιθανή διαφθορά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Ήταν αντικείμενο συζήτησης με διάφορους συνανθρώπους μου και συμπολίτες μου αναφορικά με το κατά πόσο μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ομαδικά, ούτως ώστε φαινόμενα τέτοια διαφθοράς και διαπλοκής αλλένδεται μεταξύ τους, να τα, αν όχι να τα εξαλείψουμε, να τα μειώσουμε. Δυστυχώς, μου επιτρέψει να σου πω ότι η διαπίστωσή μου ήταν ότι λιγότερο κινδυνεύω, εγώ προσωπικά, από κάποιον τυχαίο στο δρόμο, μετανάστη ή μη, ο οποίος επειδή πληρολόγος έχει δει ότι, λέμε το ρολόγου χάρη από το ATM, έχω βγάλει 100 ευρώ, θα μου βάλει το μαχαίρι στο λαιμό για να μου πάρει τα 100 ευρώ, εντάξει. Σε σχέση με αυτούς οι οποίοι με έμεσο ή άμεσο τρόπο απειλούν τη ζωή μου, εμού και των συγγενικών μου ανθρώπων, επειδή με έναν τρόπο τέτοιο θέλω να με εκφιάσουν ούτως ώστε να κλείσω το στόμα μου. Να κάνω μια ειδική αναφορά σε κάποιες γείτονες χώρες, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τέλος πάντων εξαντλείται σιγά σιγά τη συνέντευξη. Το Μάρτιο του 2025 έτυχε να βρεθώ σε μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις εν είδη διαμαρτυριών στη Σερβία για το κρατικό έγκλημα το οποίο έγινε την 1η Νοεμβρίου του 2024 στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Αν κάποιος ή κάποια ακροάτρια δεν γνωρίζει το τι έχει συμβεί εκεί πέρα, τον καλό ή την καλό να προστρέξει τέλος πάντων στο διαδίκτυο για να μάθει ακριβώς τι έχει συμβεί. Ας το πούμε έτσι, είναι κάτι σαν τα δικά μας τέμπη. Αμέσως ξέσπασαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες σε ολόκληρη τη Σερβία και ένα αποκαλούμενο φοιτητικό κίνημα, το οποίο δεν αποτελείται μόνο από φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά από καθηγητές, καθηγήτριες εργαζομένους σε όλους τους κλάδους της σερβικής επικράτειας, γονείς όχι μόνο θυμάτων, όπως επίσης και από απλούς ανθρώπους και μια, οφείλω να πω, πολύ μεγάλη μερίδα της σερβικής κοινωνίας. Το κυρίο, μάλλον ένα από τα αιτήματα δεν ήταν μόνο να υπάρξει λογοδοσία στην πράξη, αλλά ήταν επίσης με έμεσο τρόπο να ανασχεθεί το brain drain της σερβικής νεολαίας στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο έχει πλήξει πάρα πολλές βαλκανικές χώρες, οι οποίες πλήττονται από διαφθορά. Οφείλω να σου πω
1: το τελευταίο
0: ότι όπως
1: παράδειγμα...
0: η Ελλάδα, έτσι και η Βουλγαρία ουσιαστικά, στα χρόνια της μεταπολίτευσης, στις αρχές της δεκαετίας του 90 μέχρι τώρα, έχει αποδεκατιστεί πληθυσμιακά.
1: Σωστά. Και το τελευταίο παράδειγμα, μην ξεχνάμε, είναι ότι 12 μέρες στον δρόμο είναι οι Αλβανοί πολίτες.
0: Ναι. Ουσιαστικά εκεί πέρα θα κατέληγα επίσης. Λοιπόν, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής. Ήταν τόσο δυναμικές οι κινητοποιήσεις που το καλοκαίρι του 2025, πέρσι το καλοκαίρι, υπήρξαν πλέον συλλήψεις και μάλιστα στο αεροδρόμιο, ενώ πήγαιναν να φύγουν από τη χώρα, να διαφύγουν για την ακρίβεια από τη χώρα, εν ενεργεία υπουργών. Και επίσης έχει πέσει η κυβέρνηση. Δεν έπεσε βέβαια ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδερ Βούτσιτς, που ουσιαστικά είναι, ας το πούμε, ο επικεφαλής του κράτους, γιατί υπάρχει προεδρική δημοκρατία στη Σερβία, ωστόσο έπεσε η κυβέρνηση. Και έτυχε να μιλήσω με κάποιους φοιτητές και φοιτήτρες εκεί πέρα, στους οποίους μετέφερα τέλος πάντων έτσι την επιθυμία μου να υπάρξει μια επικοινωνία με φοιτητικούς συλλόγους της Ελλάδας, ώστε να δουν, μια που και εμείς είχαμε τα δικά μας τα τέμπη, τι δυνατότητες υπήρχαν, ώστε να υπάρξει μια δυναμική κινητοποίηση και σε συνδυασμό πιθανώς με μια μερίδα της κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας στη Βόρεια Μακεδονία μετά το έγκλημα στην Κότσανη, όπου ένα κλαμπ κάηκε το οποίο δεν είχε τέλος πάντων την άδεια λειτουργίας που έπρεπε και το καθεξής, και άφησε να έχουν απευθείας επικοινωνία. Η απάντηση που πήρα μετά από λίγο καιρό από έναν φοιτητή τέλος πάντων στη Σερβία με τον οποίο είχα μια τακτική επικοινωνία ήταν: Αλεξάνδρε, δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει αν υπάρχουν πράγματι αιτήματα του φοιτητικού κινήματος στην Ελλάδα. Και αυτό ουσιαστικά αποτυπώνεται σε έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια, ότι η ελληνική νεολαία, και αυτό είναι το πλέον θλιβερό, έχει ουσιαστικά συμβιβαστεί με την ιδέα του πελατειακού κράτους, της διαπλοκής και της διαφθοράς στην Ελλάδα. Οπότε ουσιαστικά τίθεται το εξής δίλημα. Ή θα πάει με τα νερά αυτού του διαφθαρμένου συστήματος, του πελατειακού συστήματος εξουσίας δηλαδή, ή θα αναγκαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι ευφυείς άνθρωποι και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων είναι ως επιτοπλίστων ακέραιοι ό,τι αφορά τις αρχές τους, πολλές φορές εξαναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό, διότι εδώ χαλάνε την πιάτσα. Διότι αν κάποιος θα αξιοποιούσε τις δικές τους φρέσκες ιδέες, το δικό τους τρόπο σκέψης, στον οποίο δεν παρισφρύουν στοιχεία τέτοια τα οποία έχουν να κάνουν με υποκειμενικότητα, θα χαλούσε το σύστημα αυτό στην Ελλάδα. Και έρχομαι ακριβώς και σε αυτό που αναφέρθηκες και δεν θα μακρηγορήσω για να σε αφήσω αν θες να διατυπώσεις και κάποια άλλη ερώτηση. Στην Αλβανία έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για αυτό το εγκληματικό project του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνεργασία φυσικά διόλου τυχαία με τον, θα το πω τελείως ανοιχτά, με τον αρχηγό της μαφίας, της αλβανικής μαφίας και πρωθυπουργό, εδώ και περίπου 2 εβδομάδες. Και έχουν, στην πραγματικότητα, εδώ και 2 εβδομάδες έχουν έρθει στη δημοσιότητα κινητοποίησεις αυτές, έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Μια δυναμικότατη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από Αλβανούς μετανάστες και όχι μόνο, έχει γίνει το περασμένο Σύνταγμα στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Μήπως τελικά εμείς οι Έλληνες είμαστε φορολογούμενοι τουρίστες που δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε ούτε τουρισμό στην ίδια μας τη χώρα? Απλά είμαστε μεταφορικά τουρίστες μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Δηλαδή σχολιάζουμε, φωνάζουμε, βρίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όχι μόνο εν είδη διαμαρτυριών, αλλά εν είδη διαλόγου μεταξύ φορέων και με συμμετοχή των Ελλήνων της Διασποράς, ούτως ώστε να μπορέσουν να προσδιοριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, και να μπορέσουν να προταθούν λύσεις και να ενσωματωθούν αυτές οι λύσεις από το πολιτικό σύστημα πλέον στον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων, για να μπορέσει η Ελλάδα επιτέλους να πάρει μπρος.
1: Αλέξανδρε, θέλω να ακούσεις έναν φίλο εδώ, τον Νίκο, λέει «Καλημέρα, είμαι κάτοικος Λάρισας πλέον, αλλά η καταγωγή μου είναι από Ερεστιάδα και ανεβαίνω 5 με 6 φορές το χρόνο». Ο Αλέξανδρος λέει τη μισή αλήθεια. Πράγματι δεν παρασχέθηκε απαιτούμενη βοήθεια στους εθελοντές κατά διάρκεια της φωτιάς στα Δαδιά, αλλά την ίδια στιγμή ξέρει πόσο τακτικά ξεφυτρώνουν καινούρια φουρφούρια μέσα στο προστατευόμενο οικότοπο της Δαδιάς.
0: Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Στην Ελλάδα έχουμε προστατευόμενες περιοχές με το καθεστώς Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλές επίσης έχουμε πολλούς υγροβιότοπους της συνθήκης Ραμσάρ. Υπάρχουν νομικές πλέον πρωτοβουλίες, εντάξει, έχουν ενσωματωθεί δηλαδή ουσιαστικά στη νομοθεσία του ελληνικού κράτους, που επιτρέπουν την ήπια, όπως αποκαλείται, ανάπτυξη σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους και προστατευόμενες περιοχές τύπου Natura 2000. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ότι δίνουμε κίνητρα σε κάποιους οι οποίοι θα είναι καταπατητές αυτού του τεράστιου φυσικού πλούτου της Ελλάδας, να τον καταστρέψουν με έμεσο ή άμεσο τρόπο, δόλια συνήθως, ούτως ώστε να πούμε ότι δήθεν αυξάνονται οι θέσεις, προστίθενται θέσεις εργασίας, ότι αυξάνεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα, μακροπρόθεσμα, ακόμη και οι οικονομικοί δείκτες θα είναι αρνητικοί, διότι όταν καταστρέφεις το φυσικό περιβάλλον, ουσιαστικά καταστρέφεις το ίδιο στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Λέει ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Καλημέρα, λέει. Η εξαγορά γης και κατοικιών μεταξύ μας, μια χαρά τη συζητάμε και μάλλον τα ΜΜΕ δεν τη συζητάνε. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπως γνωρίζω, όπως για τη Χαλκιδική, που πέρασε στα χέρια Ρώσων, Βουλγάρων, για Ισραηλινούς που σαρώνουν ήδη εδώ 7-8 χρόνια, αλλά άμα φύγεις τέτοια πράγματα κινδυνεύεις να ονομαστείς και φασίστας. Τώρα σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, τα ίδια με Βούλγαρους, Τούρκους και λίγο Ισραήλ. Η συζήτηση που δεν με αφορά είναι ότι τους αγοράζουν και οι Βουλγαροί που τους είχαν κατασφάξει πριν 100 χρόνια. Ακούγονται ακραία, λέει, όλα αυτά.
0: Θα μου επιτρέψει ο Κούλης να του απαντήσω ότι εμένα με ενοχλεί λιγότερο το να εξαγοράζεται γη και να εξαγοράζονται ακίνητα από Βούλγαρους, Τούρκους, Ισραηλινούς κτλ. Από το να περνάνε ουσιαστικά κοψοχρονιά οι περιουσίες των Ελλήνων μέσω των funds και μέσω τριγωνικών συναλλαγών που ουσιαστικά Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, των ελληνικών τραπεζών που λύνουν και δένουν στην Ελλάδα. Ας δει κανείς τα δάνεια των δύο συστημικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και το πώς αυτά δεν ρυθμίζονται, και ο Υπουργός Υγείας πρόσφατα μας είπε ότι δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ, γιατί έχουν ήδη ενσωματωθεί στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εμένα περισσότερο με ενοχλεί ο δόλιος τρόπος με τον οποίο περιουσίες πολλών φτωχών μας συνανθρώπων που πέθαν έξω στα οικονομικά τους λόγω των μνημονίων κτλ. Περνάνε στα χέρια funds, τα οποία είναι γιγάντια ταμεία που ελέγχονται από τράπεζες, κυρίως στο εξωτερικό όπως και οι ελληνικές. Και λιγότερο με ενδιαφέρει εμένα αν, για παράδειγμα, ο γείτονάς μου, αν έχω ένα εξοχικό σπίτι, παράδειγμα στη Χαλκιδική, θα είναι Τούρκος, θα είναι Βούλγαρος κτλ. Θα χαιρόμουν ακόμη περισσότερο να ανταλλάξω, που λέω λόγος, μια κουβέντα μαζί τους, παρά να ξέρω ότι υπάρχει ένας γιγάντιος φορέας από πίσω που ουσιαστικά εξαγοράζει ολόκληρη μου τη χώρα.
1: Αυτό υπονοεί και ο Κούλης. Δεν μιλάει τώρα για τους απλούς ανθρώπους. Καταρχάς δεν είναι μη δυνάμενοι ούτε στη Βουλγαρία να αγοράσουν εξοχικό στη Χαλκιδική. Αυτό λέει, αυτό το ίδιο πράγμα λέτε. Θέλω, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε για τον προβληματισμό. Έχεις διαλέξει ένα τραγούδι, θέλω εσύ να το αναγγείλεις. Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Για να αναγγείλω αυτό το τραγούδι θα πρέπει να πω τη συγκυρία στην οποία θυμήθηκα το συγκεκριμένο τραγούδι, και θα μου επιτρέψεις μόνο ένα λεπτάκι να αναφέρω αυτό. Ήταν άνοιξη του 2023, βρισκόμουν στην Αυστρία και με το αυτοκίνητό μου κινούμουν στο Albert Pass, το οποίο συνδέει ουσιαστικά το κρατήδιο του Τιρόλου με το κρατήδιο του Alberg. Ήταν μια υπέροχη μέρα, είχε ξεπροβάλει ο ήλιος πάνω από τα βουνά, από τις Αυστριακές Άλπες, και έτυχε να ανοίξω ραδιόφωνο και άκουγα συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα της δημόσιας αυστριακής ραδιοφωνίας, το RF1. Λοιπόν, και είχε ένα αφιέρωμα εν είδη συνέντευξης με κάποιον Έλληνα μαέστρο, ο οποίος ονομάζεται Βασίλης Χριστόπουλος, έχει γεννηθεί το 1975 στο Μόναχο, έχει διατελέσει διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νοτιοδυτικής Γερμανίας, έχει διατελέσει διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Και έχει επίσης διατελέσει και καλλιτεχνικός διευθυντής και διάφορων άλλων, τέλος πάντων, έτσι, μουσικών φορέων στο εξωτερικό. Και η συζήτηση γινόταν επί ευκαιρία του γεγονότος ότι αναλάμβανε πλέον τη μουσική διεύθυνση της όπερας και της φιλαρμονικής του Γκράτς, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Αυστρίας, στην οποία κατοικούσα και εγώ. Έκανε μια μακροσκελή αναφορά στην πορεία του, στην επαγγελματική του πορεία, στην αγάπη που τρέφει ακόμη προς την Ελλάδα, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτό που τον κάνει να νιώθει ταυτόχρονα Έλληνας, αλλά και, ας το πούμε έτσι, πολίτης του κόσμου, πολύ σημαντικό. Και επίσης έκανε μια ιδιαίτερη μνήμα στην σχέση του με την Δόμνα Σαμίου, την ερευνήτρια και ερμηνεύτρια εκείνη, η οποία προήγαγε την ελληνική δημοτική μουσική παράδοση, η οποία αποτέλεσε ουσιαστικά και την δασκάλα του στα πρώτα βήματα στη μουσική. Και η εκπομπή έκλεισε ουσιαστικά με ένα αγαπημένο τραγούδι της Δόμνας Σαμίου, το οποίο ερμηνεύει η ίδια, προέρχεται από την περιοχή της Προποντίδας και αποτυπώνει το καημό της μιας νεαρής κοπέλας, η οποία χάνει τον αγαπημένο της, ο οποίος ξενιτεύεται και ο οποίος πάντοτε κρατάει στην καρδιά του την ιδιαίτερη πατρίδα του, δηλαδή την Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση, τέλος πάντων, έτσι, την Μικρά Ασία. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή πορεία. Εύχομαι πραγματικά οι διάλογοι οι οποίοι γίνονται και οι συζητήσεις μέσα στην εκπομπή σου να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο γενικότερο στην ελληνική κοινωνία και να αντιληφθούμε αυτό το οποίο λέει μια αφρικανική παροιμία, την οποία χρησιμοποιώ πάντοτε ως υπογραφία, στο πούμε έτσι, σε κάθε ηλεκτρονικό μου και όχι μόνο μήνυμα. Η αφρικανική αυτή παροιμία λέει: πολύ μικροί άνθρωποι σε πολλά μικρά μέρη, κάνοντας πολλά μικρά πράγματα, μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο του κόσμου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Αλέξανδρε, για την τιμή που μας έκανες να μοιραστείς σκέψεις σου σήμερα στο 984. Καλή σου ημέρα. Κλείνουμε με την επιθυμία σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: 984.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
11: 11 και 10. Μου λέει ο Κωστής, τι ψάχνεις, λέει. Εδώ σωματεία διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η κεντρική επικαιρότητα ασχολείται με το ποιος πάει και έρχεται στα κόμματα από τους βουλευτές. Κρύβε λόγια. Λοιπόν, πάω στον επόμενο φιλοξενούμενο και θα πάω με έναν διαφορετικό τρόπο. Θέλω να ξεκινήσω με αυτή την είδηση που από το πρωί σήμερα παίζει ευτυχώς σε όλα τα κεντρικά site. Γιατί είναι μάλλον σημάδι των καιρών και της γενικότερης αδιαφορίας στα περισσότερα ειδησιογραφικά μέσα, το πόσο λίγη προσοχή τραβούν μερικές έρευνες, παρότι έχουν και βραβείο με το φετινό European Press Prize, δηλαδή το ευρωπαϊκό βραβείο τύπου, είναι η έρευνα του Mount Efting και του Willem Venstra που δημοσιεύτηκε στην Ολλανδική εφημερίδα The Volkskrant στις 13 Σεπτέμβρη του 25, αυτή βραβεύτηκε και είχε τίτλο «Αυτό που αποκαλύπτουν τα τραύματα». Αφορούσε στις περιπτώσεις 114 παιδιών στη Γάζα, όλα κάτω των 15 ετών, που πυροβολήθηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες με μια σφαίρα είτε στο στήθος είτε στο κεφάλι. Οι εν λόγω δημοσιογράφοι ερευνητές επέλεξαν μόνο παιδιά κάτω των 15 ετών, γιατί κανένας στρατιώτης δεν μπορούσε να τους περάσει για ενήλικες μαχητές. Ήταν αγόρια και κορίτσια, κάποια 3, 4 ή 7 χρονών, που είτε σκοτώθηκαν είτε έμειναν ανάπηρα. Και δεν μιλάμε για παράπλευρες απώλειες. Η διαπίστωση έγινε στοχευμένα από δεκάδες γιατρούς που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες, και με αυτόν τον τρόπο σας εισαγάγω στον επόμενο φιλοξενούμενο, τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη, ο οποίος δουλεύει στις ιατρικές εκενώσεις από τη Γάζα, προς το παρόν στην Αθήνα, και αφορούν κατά βάση μικρά παιδιά. Καλημέρα, κύριε Φωτιάδη.
12: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από γιατρούς και πολλούς άλλους για το τι συμβαίνει στη Γάζα, για το πώς ο άμαχος πληθυσμός είναι στόχος καθημερινός.
11: Κύριε Φωτιάδη, θέλω καταρχάς να πω κάτι εισαγωγικά. Το ελληνικό τμήμα των γιατρών χωρίς σύνορα είναι ένα τμήμα που σε πείσμα ακόμη και της ίδιας της παγκόσμιας αυτής οργάνωσης έχει δώσει τα απόλυτα δείγματα γραφής ακριβοδίκαιας στάσης. Θέλω να το πω με έμφαση αυτό. Άρα το ότι θα ακούσουμε από εδώ και κάτω αποτελεί προϊόν πολύ προσεκτικών δεδομένων και ανάλυσης. Δεν είναι λόγια για να λέγονται. Διότι, να μην σεμνιόμαστε, να το λέμε, η οργάνωση, ειδικά στην Ελλάδα, έχει έναν ιδιαίτερο, έτσι, χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας. Κάνω λάθος?
12: Κοιτάξτε, όλοι μας, όλοι και όλες που είμαστε στην οργάνωση, που είναι Διεθνής Ιατρική Ανθρωπιστική Οργάνωση, κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, ξεπερνώντας και τα δικά μας όρια και σύνορα. Οπότε και οι Έλληνες συνάδελφοι και όλοι οι συνάδελφοί μας στον κόσμο είμαστε μαζί ενωμένοι και κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το είπατε, για μας δεν είναι μόνο η ιατρική πράξη που κάνουμε σε παιδεία μαχών, σε επιδημίες, είναι και η μαρτυρία. Η μαρτυρία, το τι βλέπουμε στο πεδίο, για να μπορέσουμε να το περάσουμε και στον υπόλοιπο κόσμο. Η μαρτυρία πάντα είναι βασισμένη στα ιατρικά data, σε μαρτυρίες των ανθρώπων στην πρώτη γραμμή. Οπότε είναι μια μαρτυρία δομημένη για να είναι όσο πολύ γίνεται αδιάβλητη.
11: Θέλω να μου πείτε αρχικά για να καταλάβει ο κόσμος, επειδή δουλεύετε αυτή την περίοδο, εσείς ειδικά, πάνω στις εκκαινώσεις τις ιατρικές από τη Γάζα. Τι σημαίνει αυτό και με τι κόσμο δουλεύετε?
12: Λοιπόν, καταρχάς άρχισα να δουλεύω σε αυτό το πρόγραμμα επιστρέφοντας από Γάζα.
11: Α, μάλιστα.
12: Ήμουνα στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου σε διάφορες χρονικές στιγμές, οπότε έχω και μια εικόνα του τι συμβαίνει πραγματικά. Οι ιατρικές εκκαινώσεις, να το πω λίγο απλά, η Γάζα είναι μια φυλακή. Ήταν μια φυλακή εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε με τον πόλεμο ένα μεγάλο μέρος του συστήματος υγείας έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει, έχουν χτυπηθεί πάρα πολλά νοσοκομεία και ιατρικές δομές, κάτι το οποίο είναι εγκληματικό. Πέρα από τους αμάχους, όταν χτυπάς και τις δομές υγείας και διαβίωσης των ανθρώπων, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει πολεμικό αντικείμενο. Οπότε με το που έχει καταστραφεί το σύστημα υγείας και πλέον υπάρχουν λιγοστά νοσοκομεία, κέντρα υγείας και φάρμακα, άνθρωποι που είχαν και προϋπήρχαν αυτές οι ασθένειες και πριν τον πόλεμο, δηλαδή καρκίνη, καρδιακά προβλήματα, προβλήματα εγκαινετής, αλλά και οι πολυτραυματίες και όσοι άνθρωποι υποφέρουν από τα δεινά που τραβάνε, δεν μπορούν να έχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Από αυτούς, πάρα πολλοί άνθρωποι, για αυτούς είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Υπάρχει μια λίστα, την οποία το Υπουργείο Υγείας της Γάζας μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 18.000 και πλέον ανθρώπων, οι οποίοι θα πρέπει να φύγουν από τη Γάζα άμεσα, γιατί κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν γίνει πολλές εκκαινώσεις, γύρω στις 12.000 τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά αν δεν βγουν σύντομα για να βρουν φροντίδα στο εξωτερικό, θα πεθάνουν ή θα έχουν μόνιμες αναπηρίες που θα κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν και σε σκηνές, σε ερείπια κτλ. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι της ανάγκης για ιατρικές εκκαινώσεις από τη Γάζα. Mm-hmm.
11: Να υποθέσω ότι ανάμεσά τους είναι και παιδιά πολλά,
12: είναι πάρα πολλά παιδιά. Τα παιδιά αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε γύρω στις 4.000.
11: Γύρω στις 4.000, μάλιστα.
12: Από τις 18.000, 18.000. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, περιμένοντας πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους στη λίστα που ανανεώνονται συνέχεια, καταλήγουν επίσης. Γιατί όταν μιλάμε για θέματα ζωής και θανάτου, είναι πραγματικότητα. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο των ιατρικών εκκαινώσεων, η Ελλάδα, μέσα από το μηχανισμό, τον ευρωπαϊκό αλληλεγγύης ή διαχείρισης κρίσεων, επέλεξε εδώ και πάνω από ένα χρόνο να έρθουν στην Ελλάδα 10 παιδιά με τους συνοδούς τους, που νοσηλεύονται ή λαμβάνουν φροντίδα σε διάφορα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
11: 10, μάλιστα.
12: 10 παιδιά. Καλά, άλλες χώρες έχουν πάρει περισσότερα, η Γερμανία κανένα, η Γαλλία 27. Δεν υπάρχει κάποια λογική πάνω στο νούμερο. Το θέμα είναι ότι μπορούμε και παραπάνω. Μπορούμε και παραπάνω, παρόλο που πριν από την εκεχηρία του Οκτώβρη δεν γινόταν καμία εκένωση. Με την εκεχηρία από 2 Φλεβάρι άρχισαν ξανά οι εκκαινώσεις μέσω του περάσματος της Ράφα. Με την αρχή, εγώ έφυγα 26 Φλεβάρι, μας έδιωξε το Ισραήλ, από τη Γάζα. Άρχισε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οπότε ξανακλείσαν τα σύνορα, τώρα πάλι είναι κλειστά. Δηλαδή υπάρχει μια... δεν υπάρχει μια σταθερότητα. Και επίσης μπορούν να βγουν μόνο 50 άτομα maximum την ημέρα από τη Γάζα, μόνο για ιατρικές εκκαινώσεις. Οπότε είναι ήδη κάποια προβλήματα στο να βγαίνουν οι άνθρωποι.
11: Τώρα,
12: μιλάμε για...
11: Τώρα κύριε Φωτιάδη, επειδή βρεθήκατε στο πεδίο, θέλω όσο πιο περιεκτικά αλλά και όσο πιο περιγραφικά, δύσκολο, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι τέτοιος, να μας πείτε τι σημαίνει η καθημερινότητα, η ζωή στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη, γιατί και εκεί υπάρχει ένα εκτεταμένο σύστημα εκτοπισμών, θανατώσεων, εκαθαρίσεων. Τι σημαίνει η καθημερινότητα? Διότι, κοιτάξτε, σας άκουσα που είπατε για τα νοσοκομεία και για τις δομές υγείας ότι έχουν διαλυθεί οι περισσότερες. Ο αντίλογος που φαντάζομαι τον συναντάτη και ρωτώ έναν άνθρωπο που τα έχει ζήσει και τα έχει δει με τα μάτια του. Ο αντίλογος είναι, μα καλά τώρα, από κάτω είχε υποδομές η Χαμάς, πλάκα μας κάνουν. Άλλοι λένε, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, τρολ ή επώνυμα τρολ, να λένε, εντάξει, τα θέλαν και τα πάθαν. Τι πάνε να πει έχουν νεκρούς στη Γάζα? Θέλω εσείς να απαντήσετε σε όλους αυτούς.
12: Κοιτάξτε, καταρχάς το να στοχοποιείς, να σκοτώνεις παιδάκια, άμαχους, να χτυπάς νοσοκομεία, σχολεία, εκκλησίες, δαμιά, δηλαδή κομμάτια των υποδομών ενός κράτους, νερό, ηλεκτρικό, και να περιορίζεις και την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορεί να είναι η απάντηση για αυτό που έγινε στην 7 Οκτώβρη. Φανταστείτε σε άλλο κόντεξ, δηλαδή στην Ελλάδα, στο Σουδάν, οπουδήποτε, θεωρητικά, και από τους νόμους του πολέμου και τις συμβάσεις της Γενέβης και τις διεθνές πρακτική του πολέμου, το να χτυπάς άμαχο πληθυσμό είναι ήδη ένα έγκλημα. Δηλαδή καθόμαστε και κοιτάμε και συζητάμε αν... δηλαδή στην ουσία λέμε ότι φταίνε όλοι, φταίνε τα μωρά, φταίει το μέλος των μωρών, φταίνε δηλαδή καταστρέφοντας θερμοκοιτίδες, καταστρέφοντας όλα αυτά που θα μπορούσαν να δώσουν ζωή στα μωρά, στο μέλλον ενός πληθυσμού, στο παρόν. Το να πεις ότι όλοι αυτοί είναι ένοχοι, με έναν τρόπο τους... δεν τους θεωρείς ανθρώπους. Δεν τους θεωρείς ανθρώπους. Και αν αυτό που το βλέπουμε live να γίνεται, αύριο μεθαύριο μπορεί να το κάνουν και ο υπόλοιπος κόσμος. Από τη στιγμή που υπάρχει μια ατιμορρησία για αυτό το πράγμα. Θα πάθω το πότε δικαιολογούμε. Αν δεν θεωρούμε αυτό ότι είναι κακό, μιλάμε για τις γενοκτονίες που ήδη έχουν γίνει στον προηγούμενο αιώνα και πολλές από αυτές έχουν επηρεάσει και εμάς τους Έλληνες. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις τόσο εύκολα. Τώρα για τα νοσοκομεία που χρησιμοποιούνται και τα λοιπά, εγώ προσωπικά ή γιατροί χωρίς σύνορα, όσες φορές έχουμε δει κάτι παρόμοιο, το έχουμε καταδικάσει, γιατί τα νοσοκομεία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει κάτι παρόμοιο, αλλά άμα το βλέπαμε, όπως είχε γίνει και στο νοσοκομείο του ΝΑΣΕ στις αρχές του χρόνου που είδαμε κάποιους ένοπλους κτλ., το λέμε δημόσια και το καταδικάζουμε.
11: Έχω πει κάτι ότι είστε ακριβοδίκαιοι, παρότι ο σκοπός είναι άλλος στις δικές σας λειτουργίες και δράσεις. Δεν είναι η εμπλοκή στα πολιτικά ή στα γεωπολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σημαίνει να είσαι παιδί στη Γάζα?
12: Σημαίνει να έχεις χάσει κάποιους από τους συγγενείς σου, πολλούς και διάφορους, από διάφορες, να έχεις χάσει τους φίλους σου, να έχεις εκτοπιστεί πολλές φορές και πάνω από 10 φορές, πηγαίνοντας από το ένα μέρος στο άλλο, εκτεθειμένος σε συνθήκες είτε ζέστη, είτε βροχή, είτε κρύο, με λιγοστό φαγητό, χωρίς να μπορείς να πηγαίνεις στο σχολείο σου κανονικά, βλέπεις τους γονείς σου και αυτούς να υποφέρουν και ζεις πάντα από το φόβο των κρίξεων, των πυροβολισμών, γιατί το Σεπτέμβριο πέρυσι στη Γάζα, που ήμουν πάλι, ήταν η στιγμή που θέλανε να πάρουν ο IDF την πόλη της Γάζας και ήταν πραγματικά 24 ώρες στο 24ωρο, drone, σε κρίξεις κτλ. Οπότε ένα παιδάκι, ζώντας αυτή την κατάσταση, και πολλά από τα παιδάκια γεννήθηκαν και στη διάρκεια του πολέμου, αυτό που γνωρίζουν είναι μια δυστοπία. Μια δυστοπία. Φυσικά βλέπεις παιδάκια να παίζουν, να χαίρονται, γιατί τα παιδάκια είναι παιδάκια. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το μέλλον. Όπως είπατε, είμαστε ακριβοδίκαιοι και δεν εμπλεκόμαστε γεωπολιτικά. Αλλά κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας έχουν σκοτωθεί κοντά στους 1000 ανθρώπους. Οι επιθέσεις συνεχίζονται. Δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή χάνουμε και λίγο την έννοια των λέξεων.
11: Σωστό αυτό.
12: Βλέπουμε και άλλες κεχηρίες να παραβιάζονται, αλλά θεωρείται ότι η κεχηρία κρατάει. Με 1000 νεκρούς, πολλούς τραυματίες, και καμιά φορά τα πράγματα, όσο μένεις σε μια σκηνή και δεν έχεις πρόσβαση σε υγιεινή, σε νερό, τουαλέτα, όχι μόνο υγεία και εργασία, αυτά δεν τα ξεχνάμε, εκπαίδευση. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα κάθε μέρα. Οπότε αυτή η κεχηρία είχε στο πλάι της και μια πολιτική διαδικασία. Δηλαδή, ειρήνευση, το περίφημο Board of Peace, όλα αυτά που ακούσαμε, τίποτα δεν έχει γίνει, γιατί πιθανότητα να μην μπορούν να γίνουν κιόλας.
11: Πάντως, κύριε Φωτιάδη, έτσι πώς θα περιγράφετε, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα μοτίβο εδώ. Το ίδιο ακούω τώρα να συμβαίνει στο Νότιο Λίβανο, δεν είναι μόνο η διαμάχη με τη Χεζμπολάχ, είναι ο εκτοπισμός χιλιάδων ανθρώπων, μία πάνω, μία κάτω. Το ίδιο γίνεται στη Δυτική Όχθη, άρα το μοτίβο είναι πανομοιότυπο. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
12: Είναι πανομοιότυπο. Στη Δυτική Όχθη, που είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά εκεί υπάρχουν διάφορες περιοχές, A, B, C, που σε άλλες έχει ισχύει η Παλαιστινιακή Αρχή, σε άλλες είναι μεικτές και στις άλλες είναι οι επικισμοί του Ισραήλ. Υπάρχουν αυτά που βλέπουμε, να ξεριζώματα ελιών, δηλαδή δεν είναι μόνο οι επιθέσεις επίκων σε ανθρώπους, καταστρέφουν τη γη, καταστρέφουν σπίτια, κόβουν την πρόσβαση στους Βεδουίνους να πηγαίνουν να ποτίζουν τα ζώα τους. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλα αυτά γίνονται τυχαία χωρίς μια σκοπιμότητα.
11: Ναι, χαίρομαι που επισημάνατε ότι είναι και ευθύνη της Παλαιστινιακής Αρχής η Δυτική Όχθη. Δηλαδή το φύλλο εντός εισαγωγικών αυτό, πολλά εισαγωγικά, σηκείς περί της λειτουργίας Χαμάς στη Γάζα δεν ισχύει εκεί, και παρόλα αυτά είναι το ίδιο μοτίβο. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Τι σημαίνει να είσαι γιατρός σε αυτές τις περιοχές?
12: Εγώ δεν είμαι γιατρός καταρχάς.
11: Ναι, αλλά όμως...
12: αλλά ένας γιατρός αυτή τη στιγμή, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που μπαίνει σε μια ιατρική δομή, βλέπει πράγματα που θεωρητικά δεν θα τα έβλεπε σε κάποια άλλη στιγμή. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα κέντρο υγείας, πρωτοβάθμιας υγείας, και μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος χτυπημένος από σφαίρα. Χτυπημένος από σφαίρα και δεν έχεις και τα μέσα για να μπορέσεις να αφαιρέσεις τη σφαίρα, να σταματήσεις αιμορραγία κτλ. Οπότε, για να βρεθεί ασθενοφόρος σε τέτοιες καταστάσεις έχει να κάνει και με τη διαθεσιμότητα, αν γίνεται κάποια επίθεση κτλ. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα μαζί, χρόνιες ασθένειες, πυρετούς, διάρειες, και βλέπεις ότι και τα φάρμακά σου είναι λιγοστά. Μπαίνεις στο μευτήριο που είχαμε στην πόλη της Γάζας, εκεί που δούλευα, βλέπεις μωρά 3, 4, 5 σε θερμοκοιτίδες, μωρά πρόωρα, γιατί οι μητέρες τους ήταν υποσυντισμένες, ζούσαν σε αυτή την κατάσταση, τα μωρά πρόωρα, λιποβαρή, και δεν έχεις τη δυνατότητα, τρέμεις μήπως τελειώσει το καύσιμο στη γεννήτρια ή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, δεν αφήνουν τα ανταλλακτικά να μπουν μέσα στη Γάζα για να μπορέσεις αυτά τα παιδάκια να τα κρατήσεις στη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά με έναν τρόπο σου δίνει λίγο και την δύναμη να συνεχίσεις. Γιατί όλο αυτό είναι άδικο. Δηλαδή αυτό που λένε και οι ίδιοι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνιες, μα δεν τα βλέπει ο κόσμος. Δεν τα βλέπει ο κόσμος.
11: Τα βλέπει. Τα βλέπει από τον καναπέ, όπως είπατε, σε live μετάδοση. Και έχω εδώ κάποιους ακροατές που λένε και απευθύνονται σε εκπρόσωπο των γιατρών χωρίς σύνορα. Καλά λέει, κύριε Φωτιάδη, των Ευρωπαίων τα παιδιά δεν έχουν αξία μόνο της Παλαιστίνης. Για απαντήστε εσείς, λοιπόν, σας παρακαλώ.
12: Των Ευρωπαίων τα παιδιά του Ισραήλ επίσης, ζουν σε κράτη τα οποία έχουν ένα σύστημα υγείας και οι πολίτες οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Δεν είναι δηλαδή, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν πράγματα. Έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πράγματα από τις κυβερνήσεις. Γιατί χωρίς σύνορα είμαστε και στην Ελλάδα. Είμαστε και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε στην Ουκρανία. Ήμασταν στη Σερβία, στην Αρμενία, στην Τουρκία. Δηλαδή χώρες που κάποια στιγμή, μην το ξεχνάμε όλα αυτά, να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε την οικογένειά μας, τα χρήματά μας, τη δουλειά μας. Μια μέρα μπορεί να συμβεί κάτι που μπορεί να μας βγάλει τελείως έξω από αυτά. Τότε είμαστε ευάλωτοι. Και αν συγκρίνουμε τις ευνομούμενες κοινωνίες οι δικές μας με αυτό που γίνεται στη Γάζα ή σε άλλα πόλεμα μέρη, ας κάνουμε την άσκηση ότι αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, δεν θα θέλαμε την αλληλεγγύη άλλων ανθρώπων. Δεν θα βλέπαμε ποιο είναι σωστό ή λάθος.
11: Πόσο δίκιο έχετε που είπατε, πόσο γρήγορα ξεχνάμε και βγαίνουμε από παπούτσια μιας κατάστασης που η χώρα την έχει βιώσει στην πορεία της ο νουκέστιο αριθμός. Από ξεριζωμούς, προσφυγές και πάει λέγοντας. Αλλά λέει ο Θύμιος εδώ, καλημέρα λέει κύριε Φωτιάδη. Εδώ έχουμε λέει ασύλληπτο αριθμό νεκρών ρεπόρτερ στη Γάζα. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι από τη μάχη στα Δερβενάκια. Άρα αυτό... δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Αυτή είναι η εικόνα.
12: Κοιτάξτε, οι ρεπόρτερ που δεν υπάρχουν στη Γάζα είναι επειδή το κράτος του Ισραήλ δεν επιτρέπει ρεπόρτερ εξωτερικούς να μπουν μέσα στη Γάζα. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν θέλουν μάτια στο πεδίο. Το ίδιο συμβαίνει με τους ρεπόρτερ, τους δημοσιογράφους που βρίσκονται μέσα στη Γάζα. Υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, δεκάδες νεκροί. Οπότε βλέπω αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή περιορίζεις το νερό, περιορίζεις την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, δημιουργείς προβλήματα στις διεθνές οργανώσεις, γιατί χωρίς σήμερα έχουμε φύγει το ξένο προσωπικό από τη Γάζα, έχουν παραμείνει οι συναδέλφοι μας στη Γάζα. Δεν αφήνει τους δημοσιογράφους, μας κατηγορίες για ένα σωρό πράγματα. Οπότε αυτό δεν είναι ένα δείγμα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Και με όλα αυτά τα προβλήματα πάλι οι εικόνες βγαίνουν προς τα έξω.
11: Αν υπάρχει ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε σήμερα σε όσους ακούν από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, είναι πιο τελικά, κύριε Φωτιάδη.
12: Δεν πίστευα ότι για να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι και να παραμένουμε άνθρωποι είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε και πολλοί από εμάς να ακόμα να αναρωτιόμαστε γιατί το να σκοτώνεις παιδάκια είναι θεμητό, δεκτό, είναι η εκδίκηση, είναι όλα αυτά. Πρέπει να παραμείνουμε άνθρωποι, γι' αυτό...

0: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης: κύριε Φωτιάδη, σε έναν κόσμο που αλλάζει με βίαιο τρόπο, νιώθετε ότι όλο και περισσότερο, ενώ θα έπρεπε να είναι χρήσιμοι άχρηστοι, είναι μόνο χρήσιμοι οι γιατροί χωρίς σύνορα? Εκεί οδηγούμαστε.
1: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι αν βασίζουμε την απάντηση της ανθρωπότητας στους γιατρούς χωρίς σύνορα και σε πολλές άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουμε αποτύχει. Έχουμε αποτύχει σαν ανθρωπότητα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, γι' αυτό λέγονται και χωρίς σύνορα, έχουν δημιουργηθεί πριν 50 και χρόνια, γιατί πηγαίνανε εκεί που δεν πήγαινε κανένας άλλος. Το θέμα είναι, δεν είναι εύκολο να πεις ευχολόγια, να σταματήσουν οι πόλεμοι, η παγκόσμια ειρήνη. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις, όπως τώρα και με τον Έμπολα, στο Κονγκό και την Ουγάντα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Στις πολεμικές συγκρούσεις, στις φυσικές καταστροφές, να μπορούν οι ομάδες αλληλεγγύης, οι ομάδες οι ανθρωπιστικές, να έχουν πρόσβαση. Αν κόβεις και αυτή την πρόσβαση, τότε όταν μιλάμε για γενοκτονία, για εθνοκάθαρση κτλ., δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω, εγκλήματα πολέμου, όλα αυτά που παραμένουν σε μια ατιμορρησία δείχνουν πολλά πράγματα για ένα μέλλον που το απευχόμαστε. Δηλαδή μια δυστοπία που αχνοφαίνεται πλέον.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Φωτιάδης από τους γιατρούς χωρίς σύνορα στο κομμάτι των εκενώσεων στην Ελλάδα. Όσων, πόσες είπαμε, να το υπενθυμίσουμε σε ένα χρόνο.
1: Έχουν 10 παιδάκια. Συνολικά μαζί με συνοδούς είναι 33 άτομα.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά και η εικόνα από τη Γάζα, στην οποία έχει βρεθεί. Θέλω να τον ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να τονίσω ότι οι γιατροί χωρίς σύνορα, και επιμένω για το ελληνικό τμήμα, ξέρω πολύ καλά γιατί επιμένω, είναι ένα δείγμα αγραφής, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι εκεί που δεν πάνε κράτη, να που αξίζει να υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρακαλώ, και να μην τις ταυτίζουμε με το εμπόριο μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουμε από κάποιες ομάδες. Πάνε εκεί που δεν πάει κανείς, κυριολεκτικά, παντού. Θέλω να τον ευχαριστήσω, κύριε Φωτιάδη, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ και χαιρετίσματα στο Ηράκλειο. Που το έχω στην καρδιά μου, έτσι και αλλιώς.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Θαρώ ότι έχετε σχέση με το Ηράκλειο,
1: Ναι. Ζούσα για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και πηγαίνω, έρχομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη γενικά, όπου και χρειάζεται.
0: Καλημέρα, κύριε Φωτιάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με τραγούδι. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: 1984.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
0: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
0: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Και τώρα, κύριε Αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: 984. Για να είσαι
17: Μέσα σε όλα.

1984. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τζατζίκι.
1: Τζατζίκι για το τραπέζι.
0: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσει και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
1: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες. Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει.
0: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
1: Σαλάτες Οικονομάκη.
0: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
1: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
0: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
1: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
2: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
3: 6-7, 6-7. Ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
4: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Εικόνες ντροπή στο πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Συμφωνία ή μονομερής αποφάσεις. Η προειδοποίηση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Τηλεδιάσκεψη σήμερα με την τοπική αυτοδιοίκηση. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη την 1η Μαρτίου στο Απεσοκάρι. Φωνή και δράσεις κατά της βίας από την Εκκλησία Κρήτης, ξεκινώντας με συνοδικό τρισάγιο την Παρασκευή στις 7.30 πάνω από τον τόφο, τον τάφο του νικήστρατου γεμιστού. Σε τροχιά πολεοδόμησης μπαίνει η Δυτική Αμουδάρα, καθώς ξεκινούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας. Πληθωρισμός και ακρίβεια σαρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναποτελεσματικές σιωπικές συζητήσεις και πλατφόρμες με την αγορά ανεξέλεγκτη, λέει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Η ακρίβεια, το στεγαστικό και η έλλειψη ρευστότητας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λένε στο ράδιο 984 Γιώργος Καβαθάς και Μπάμπης Λεκάκης από ΓΕΣΕΕ και ΟΕΒΕΝΗ. Έκκληση της Ελλάδας για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Η Βόρεια Ιρλανδία βίωσε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα βία επεισόδια και καταστροφές. Ακροδεξοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία, ενώ η οικογένεια θύματος εξέφρασε την αηδία της για τη βία και κάλεσε σε ειρηνικές διαμαρτυρίες. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινά απόψε στις 10 στο Μεξικό. Οι Μεξικανοί υποδέχονται την Νότια Αφρική.
5: 9.84. Ο καιρός.
6: Έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως στους 33 βαθμούς Κελσίου.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
10: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή...
11: Μπαξευγάνης.
16: Κάτι λίγα.
11: Μπαξευγάνης.
17: Γιώργο, Γιώργο.
18: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
17: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
19: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
17: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ. Για τέχνη τις μαζεύεις.
19: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
17: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα. Πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα. Ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
19: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
20: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
22: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσίδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Θέλεις επιτυχίες.
5: Ακούς
4: 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Η ανανεωμένη έκθεση της Servine Crete ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Servine Crete ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφή Οφανοποιό στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 13,95.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι
0: μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ το λίγο. Η

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι μία. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ιθάνου Πλεύρη, αυτοδιοίκησης για το χώρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Εικόνες ντροπή στο πρωί ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών. Αλληλεγγύη του Συνδικάτου Οικοδόμων, της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παπούτσια κατά προτίμηση, ανδρικά και μωρομάντιλα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη την 1η Μαρτίου στο Πεσοκάρι. Σε τροχιά πολεοδόμησης μπαίνει η Δυτική Αμμουδάρε, καθώς ξεκινούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Μελεβιζίου. Πληθωρισμός και ακρίβεια σαρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η ακρίβεια, το στεγαστηγό και η έλλειψη ρευστότητας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λένε στο ράδιο 984 Γιώργος Καβαθάς και Μπάμπης Λεκάκης. Στο ψυγείο από την εφορία, χρέη 6 δις ευρώ σαν επίδεκτα ίσπραξης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικά ενέρχονται στα 114,516 δις. Δημοσιονομική πειθαρχία, ενεργειακή ασφάλεια και ψηφιακή κυριαρχία στη σημερινή ατζέντα του Eurogroup. 32χρονο στον Οροπό ξυλοκοπούσε τη σύζυγό του και ανέβαζε τα βίντεο στο διαδίκτυο μπροστά στον 8χρονο γιο του. Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο τη Αθήνα, όταν 32χρονο από τη Βουλγαρία φέρεται να απείλησε αστυνομικού με όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου και επιχείρησε να διαφύγει. Επιχείρηση Σκούπα βρίσκεται από το πρωί στα Χανιά για την απομάκρυση παράνομων καταβλισμών Ρωμά σε τουριστικέ περιοχέ όπω Σούδα, Νέα Χώρα, Αγία Αποστολή. Χειροπέδησε 31χρονο αλλοδοπό, πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας του Ηράκλειου, καθώς ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφόρο να κλέβει κινητό τηλέφωνο από επιχείρηση, ενώ στην διάθεσή του βρέθηκαν και άλλα κλοπημαία.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Βάλε ένα κρέτα σαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπύρα Fix κουτί 330 ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6,99 €. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4,69 €. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2,35 €. Nescafé Azira Freddo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4,75 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
18: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
5: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
6: Στο φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
11: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
13: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Γιώργο, Γιώργο!
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
16: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
15: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
15: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
6: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
2: Sorry, I don't understand.
1: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
2: Excuse me.
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
4: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
5: Ο τόπος μας, η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
9: Τι φτιάχνεις εκεί?
1: Τζατζίκι για το τραπέζι.
9: Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Μην μπεδεύεσαι. Θα χαλάσεις και τα χεράκια σου. Θα μυρίσουν σκόρδο.
1: Γιώργο, υπονοείς ότι δεν ξέρω να φτιάχνω σαλάτες? Αν δεν ξέρω εγώ να φτιάχνω σαλάτες, ποιος ξέρει?
9: Ο Οικονομάκης, αγάπη μου. Ο Οικονομάκης.
1: Σαλάτες Οικονομάκη.
9: Για να απολαμβάνετε χωρίς κόπο, τέλεια γεύση, ασύγκριτη ποιότητα και μεγάλη ποικιλία.
1: Αξεπέραστες συνταγές και διαλεχτές πρώτες ύλες σε ιδανικές αναλογίες.
9: Σαλάτες Οικονομάκη από το 1984. Οι κριτικές νοστιμιές που έγιναν η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια.
1: Σαλάτες Οικονομάκη. Ξέρεις εσύ.
10: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Εξακολουθεί το αδιέξοδο στην υπόθεση εξεύρεσης χώρου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, κυρίως στο Ηράκλειο, καθώς η τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης, των Δημάρχων και του Περιφερειάρχη Κρήτης δεν έφερε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Στο τραπέζι τέθηκαν εκ νέου όλες οι προτάσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής για 7 χώρους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επίλυση σε ένα από αυτά τα θέματα. Εικόνες ντροπής καταγράφονται από την άλλη στο πρώην ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου με την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, ενώ 71 άτομα αναμένονται το απόγευμα στον ίδιο χώρο που ξεκίνησε να αποσυμφορίζεται. Αύριο Παρασκευή το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως επίσης και τα θέματα της ενέργειας και των απορριμμάτων. Αλληλεγγύη την ίδια ώρα του Συνδικάτου Οικοδόμων, της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ και της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, παπούτσια κατά προτίμηση, ανδρικά και μωρομάντιλα στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων, Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στον πρώτο όροφο, 10 με 1 καθημερινά και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο 12 του μήνα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ασύλου και στην αρχή και την αρχή προσφυγών, καταγγέλλοντας σοβαρή υποστελέχωση, εργασιακή πίεση και αβεβαιότητα. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη την 1η Μαρτίου στο Απεσοκάρι. Οι δύο συλληφθέντες είναι μέλη κτηνοτροφικής οικογένειας και ο τρίτος εργαζόμενος στη μονάδα τους. Ένας εκ των τριών βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, καθώς είχε εμπλακεί στην υπόθεση του άγριου μπούλινγκ σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη στην γαλακτοκομική σχολή των Ιωαννινών. Φόνη και δράσεις κατά της βίας από την Εκκλησία της Κρήτης, ξεκινώντας με συνοδικό τρισάγιο αύριο Παρασκευή στις 7.30 πάνω από τον τάφο του Νικήστρα του Γεμιστού. Συγκλονιστικός, ευθύς, αποφασισμένος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κύριος Πρόδρομος, μας θέτει όλους πρώτων ευθυνών μας, μιλώντας στο ράδιο 984. Σε περίοδο κατά την οποία η κοινωνία της Κρήτης εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις και διεξόδους απέναντι σε περιστατικά βίας που προκαλούν σοκ και προβληματισμό, η Εκκλησία επιχειρεί να μετατρέψει τον πόνο σε ευθύνη και την οδύνει σε αφετηρία συλλογικής δράσης. Φόβοι για την φετινή παραγωγή ελαιολάδου εξαιτίας του δάκου, σε εκκρεμότητα κρίσιμες διαδικασίες για τη δακοκτονία που έχει μπλέξει και πάλι στα Γρανάζια της Γραφειοκρατίας. Την 5η 11 Ιουνίου περνά το θέμα στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα Σταύρο Τζεδάκη. Σε τροχιά απολαιοδόμησης μπαίνει η Δυτική Αμουδάρα, καθώς ξεκινούν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας. Ο Δήμος καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων που βρίσκονται εντός της υπομελέτη περιοχής να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναρτημένα στοιχεία και να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας. Σε μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 2 βρίσκεται σήμερα 5η 11 Ιουνίου η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αν και αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Παρασκευή, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη κατευθύνονται προς τα Βαλκάνια και επηρεάζουν σταδιακά της χώρας μας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η μεταβολή θα συνοδευτεί από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων, εκδήλωση βροχών και καταιγίδων σε αρκετές περιοχές. Τελετή μνήμη στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Ελευθερίας από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου, τιμώντας όλους εκείνους που εχμαλωτίστηκαν στη Ιστοαμακάση 15 Ιουνίου στις 10 το πρωί. Δήμος Μηνώα Παιδιάδας και Πολιτιστικό Σύλλογο Χανδρούς επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 84 χρόνων από το πρώτο σαποντάζ του αεροδρομίου Καστελίου, που καταγράφηκε ως το πρώτο σαποντάζ εναντίον των δυνάμεων του άξονα στην Ευρώπη, διοργανώνουν εκδήλωση στη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, και όσων συνέβαλαν με θάρρος και αυταπάρνηση στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 11.30 το πρωί στη Χανδρό. Πληθωρισμός και ακρίβεια σαρώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναποτελεσματικές οι όποιες συζητήσεις και πλατφόρμες με την αγορά ανεξέλεγκτη, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Καταγγέλει την κυβέρνηση ότι αρνείται να πάρει ουσιαστικά μέτρα και σημειώνει ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από την ακρίβεια συχνά απομακρύνεται από την πραγματική ζωή των πολιτών και εγκλωβίζεται σε θεωρητικές αναλύσεις, ποσοστά και οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές δυσκολίες που βιώνει η ελληνική οικογένεια. Κατά την άποψή του, η πολιτεία οφείλει να θέσει σαφείς κανόνες στην αγορά και να περιορίσει τις υπερβολικές επιβαρύνσεις που παρατηρούνται από το χωράφι μέχρι το ράφι. Παράλληλα, επανέφερε το αίτημα για ουσιαστικές μειώσεις του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα που μπορούν να δώσουν άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσουν το κόστος ζωής. Η ακρίβεια, το στεγαστικό και η έλλειψη ρευστότητας πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λένε επίσης στο Ράδιο 984 Γιώργος Καβαθάς και Μπάμπης Λεκάκης, πρόεδρος αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, αντίστοιχα όπως και ο Μπάμπης Λεκάκης, πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ. Κοινή ήταν η διαπίστωση των δύο εκπροσώπων των επαγγελματιών ότι τα ωφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν φτάνουν στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Μπάμπης Λεκάκης υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί παραμένουν εκτός των βασικών χρηματοδοτικών εργαλείων, ενώ επενδύουν κυρίως με ιδίους πόρους σε μια περίοδο αυξημένου λειτουργικού κόστους. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, υποστήριξε ότι οι σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων κατευθύνθηκαν κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, αφήνοντας εκτός ένα μεγάλο μέρος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Όπως ανέφερε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση μικρής και μεσαίας κλίμακας, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις. Στο ψυγείο από την εφορία χρέη 6 δις ευρώ ως ανεπιδεκτά εισπραξής, τα ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικά ανέρχονται στα 114,516 δις ευρώ. Στον τελικό λογαριασμό θα αποδειχθεί ότι τα ανεπιδεκτά εισπραξής είναι πάνω από 80 δις, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Δημοσιονομική πειθαρχία, ενεργειακή ασφάλεια, ψηφιακή κυριαρχία στη σημερινή ατζέντα του Eurogroup υπό τον Κυριάκο Πυρακάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε μεταξύ άλλων, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική, είναι μια μάχη ιδεών, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία καλείται να υπερασπιστεί τις αρχές της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς και το όραμα μιας ισχυρής Ελλάδας. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα συμπεριληφθούν οι Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου και Αλεξάνδρα Ζδούκου με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής της Συνεργασίας για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, κατέστησε σαφές ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε υψηλούς τόνους, από την άλλη, αντέδρασε η Άγκυρα στη Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, κάνοντας λόγο για κίνηση που απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η συμφωνία χαρακτηρίστηκε προκλητική και αντίθετη σύμφωνα με την τουρκική θέση στις συμφωνίες που διέπουν το καθεστώς της Κύπρου από το 1960. Η Άγκυρα υποστήριξε ότι η ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί μεταβάλλει τις ισορροπίες και αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Στην ανακοίνωσή της, κάνει λόγο η τουρκική πλευρά για ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. 32χρονο στον Οροπό ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και ανέβασε τα βίντεο στο διαδίκτυο μπροστά στον 8χρονο γιο τους. Επεισοδιακή καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας, όταν 32χρονος από τη Βουλγαρία φέρεται να απείλησε αστυνομικούς με όπλο κατά τη διάρκεια ελέγχου και να επιχείρησε να διαφύγει. Επιχείρηση Σκούπα βρίσκεται από το πρωί στα Χανιά για την απομάκρυνση παράνομων καταβλισμών Ρωμά σε τουριστικές περιοχές όπως Εσούδα, Νέα Χώρα και Αγίους Αποστόλους. Χειροπέδεσε 31χρονο αλλοδαπό που πέρασαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας στο Ηράκλειο, καθώς ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφόρο να κλέβει κινητό τηλέφωνο από επιχείρηση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και άλλα κλοπημαία. Η Έκκληση της Ελλάδας για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ουάσιγκτον προχώρησε σε νέο γύρο αεροπορικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Η Τεχεράνη απάντησε με σκληρή ρητορική και ανακοίνωσε περιορισμούς στην ευσιπλοεία στα στρατηγικής σημασίας στενά του ορμούς. 22 χώρες, μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Αυστραλία, Γαλλία, Γερμανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σχέδιο χρηματοδότησης που θα οδηγήσει στην de facto δημιουργία 61 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα X δημοσιογράφων. Η Βόρεια Ιρλανδία βίωσε για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, βία, επεισόδια και καταστροφές.
12: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
13: Ο Παναθηναϊκός νίκησε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με 93-86 και έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Τον προβληματισμό του για τα λάθη που έκανε η ομάδα του και στήχησαν το χθεσινό παιχνίδι εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως οι παίκτες του έδωσαν τα πάντα για να μην αφήσουν τους Ερυθρόλευκους να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα τους και τώρα θα πάνε στο ΣΕΦ για να το κάνουν εκείνοι. Η Μπρέντα θα είναι αντίπαλος του Όφη την 28 Ιουλίου κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Το παγκόσμιο κύπελο 2026 ξεκινά απόψε στις 10 στο Μεξικό. Οι Μεξικανοί υποδέχονται την Νότια Αφρική σε ένα αγώνα που ανοίγει την αυλαία του μεγαλύτερου τουρνουά στην ιστορία, το οποίο φέτος επεκτείνεται σε 48 ομάδες.
12: 984. Ο καιρός.
13: Εθρίως ο σημερινός καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
12: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
0: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε καταλάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τετεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα, σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafe Azira Φρέντο Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810 383 100.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα ποντί.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή?
11: Μπαξευγάνεις.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξευγάνεις.
16: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr
0: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης. Έχεις τη δύναμη.
10: 6-7, ακούει κανείς. Όλα αλλάζουν.
11: Στο Φροντιστήριο Δύναμη Γνώσης σου δείχνουμε πώς να μετατρέψεις τη δύναμή σου σε επιτυχία. Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονη διδασκαλία, δωρεάν σημειώσεις, ολιγομελή τμήματα και γκρουπ έως 3 μαθητών σε προσιτό κόστος. 13 χρόνια οδηγούμε μαθητές στην επιτυχία και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δίπλα σου ο κορυφαίος στρατής στρατηγάκης. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου. Δύναμη Γνώσης. Κονδυλάκι 82, Θέρισος. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2,49 €. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,99 €. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3,99 €. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8,19 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
15: Μόνωση μου. Άρε, Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 4.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, Προσκαλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
8: Sorry. I don't understand.
6: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
8: Excuse me?
7: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησης ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: LifeCare. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892024021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
12: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ANEC Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Γιώργο, Γιώργο!
16: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
17: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
16: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
15: Για τέχνη τις μαζεύεις!
17: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
15: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
17: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
18: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 13,95.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
24: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
25: Λίγες διαφημίσεις.
24: Πολύ μουσική.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 809-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπύρα Fix κουτί 330ml συσκευασία 8x4 δώρο μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Πίτσα οικογενειακή Αλφα Μαργαρίτα 770 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 69 λεπτά. Νυφάδες C2 Fitness 375 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 35 λεπτά. Nescafe Azira Fredo Espresso Intenso 90 γραμμάρια μόνο 4 ευρώ και 75 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 5:30. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
6: Sorry, I don't understand.
5: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
6: Excuse me.
3: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι, πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγεία Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8 και 28 και 10 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7 και 55 και 10 έξτρα ποντί.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, Donna Cara και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε την αντιλιακή προστασία από το Brand Lancaster με όφελος 35%. Για τις πρώτες σας εμφανίσεις στην παραλία, τα Hondo Center είναι το ιδανικό μέρος για να βρείτε το τέλειο μαγιό. Εκεί θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει απόλυτα στο δικό σας στυλ. Το πιο αγαπημένα brands μαγιό είναι στα Hondo Center Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Pretty Me, Triumph, Luna, Blue Point. Σε απίθανα σχέδια περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Μια πλούσια γκάμα από επώνυμα brands όπως Valentino, Love Moschino, Guess, Cochinelle, Loren, Donna Karan σας περιμένουν για να ανακαλύψετε τις νέες τους καλοκαιρινές συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Χρυσιείδας Δημουλίδου, Ο Επίορκος, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους, Dogman, νούμερο 14, από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
0: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
3: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου, προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυράκια λαβάς Κυρί, συσκευασία 16 τεμαχίων, μόνο 2 ευρώ και 49 λεπτά. Φέτα δοδόνι pop σε τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 99 λεπτά. Κοκακόλα κουτί 330 ml, κλασική ή zero, συσκευασία 5 σημεία δώρο, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου υγρό Neomat Gigapack, 85 μεζούρες, μόνο 8 ευρώ και 19 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
16: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
19: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σε κατά λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
15: Πού είσαι?
0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.radiofm.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
4: Λίγες διαφημίσεις.
3: Πολύ μουσική.
4: 984.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 8.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σήκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρι Κίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΙΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
12: 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
7: Σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μερίδα για την ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσεις με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα ωφέλη, τη διαδικασία απόκτησης και την πρακτική αξιοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στην καθημερινή τους λειτουργία. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και με live streaming.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

384. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: 84. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.